Ένα μεσημέρι ακόμη στο 958 με συντροφιά σας στην Βόλτα. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Η Βόλτα στις θεματικές και στα αφιερώματα επίσης κατά καιρούς και βρισκόμαστε σήμερα σε ένα από αυτά τα καινούργια που ξεκινήσαμε. Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Ένας κύκλος εκπομπών αφιερωμένος στη σχέση μας με την ποιητική δημιουργία μέσα από τις μελοποιήσεις, τα τραγούδια. Και βρισκόμαστε πια ήδη στην τρίτη εκπομπή σήμερα. Μελοποιήσεις από την αρχαία ελληνική ποιήση. Μέρος τρίτο, ποίηματα από την αρχαιότητα, ποίηματα από επιλογές των ορφικών κειμένων με τη λειτουργία του Ορφέα του Γιάννη Μαρκόπουλου, ποίηματα από την Παλατινή Ανθολογία που τόσο πολύ γοήτευσε νεότερους συνθέτες μας, ποίηματα από τον Σολομώντα, ποίηματα από αρχαίους τραγικούς, σε αυτήν την τρίτη εκπομπή που έχει εκείνο το εξαιρετικό ίσως ως επίγραμμα να την καθορίζει το «Έστι δε που μεν επισώματη γυμναστική» ή «Δε πει ψυχή μουσική», που πάει να πει ότι υπάρχει για το σώμα η γυμναστική αλλά και την ψυχή η μουσική. Καλή σας ακρόαση.

Ξεκίνημα λοιπόν τη σημερινή μα εκπομπή, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, με την Εταίρα της Κορίνθου, Λαΐς το όνομα αυτής, που μεταφράστηκε στα νεότερα ελληνικά από τον Ινδία Πετρόπουλο και μελοποιήθηκε από τον Νότι Μαυρουδί και τραγουδήθηκε από την Έννα Βενετσάνου στον δίσκο «Έρος ανήκατε μάχαν», στον οποίο αναφερθήκαμε και στις προηγούμενες μας εκπομπές, καθώς είναι 11 τραγούδια από τα 12 συνολικά που μετέφρασε ο Ηλίας Πετρόπουλος, που είναι απλές λυρικές ερωτικές εξομολογήσεις, που είναι αποσπάσματα από την Παλατινή Ανθολογία για την οποία σας έχω μιλήσει. Είναι μια τεράστια συλλογή από χιλιάδες ποίηματα που αφορούν σχεδόν τη διάρκεια 11 αιώνων και έχουν ασχοληθεί επισταμένα από τους νεότερους ο Ανδρέας Λεντάκης. Έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη και επίμονη δουλειά μεταφράζοντας, αλλά ακόμα βέβαια και ο Πετρόπουλος που σας ανέφερα, ως και ο Σεφέρης έχει ασχοληθεί, έχει μεταφράσει 3 επιγράμματα από την Παλατινή Ανθολογία, στις μεταγραφές του, δηλαδή τις μεταφράσεις του από τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά στα νέα ελληνικά. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Επικοινωνούμε στο 2313-338-456 τηλεφωνικά αν θέλετε. Στο Viber με αποστολή μηνύματος στο 693-007-8291. Στα SMS με αποστολή στο 54-160 γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε από τον ίδιο δίσκο, να ακούσουμε το Μήλο.

Ο έρωτας και ο θάνατος, τα αιώνια θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν τον άνθρωπο, είναι αυτά που κυριαρχούν σε αυτό το δίσκο, έγραφε στο σημείωμα ο Νότης Μαυρουδής. Θα ήταν ανειλικρινές να ισχυριζόμασταν πως αυτά τα θέματα δεν είναι ανάγκη να μας απασχολούν και στη δισκογραφία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο Ηλία Πετρόπουλο από το Παρίσι που μου εμπιστεύτηκε αυτό το υλικό. Τον Αλέκο Φασιανό για την περιεκτικότητα της ζωγραφιάς του στο εξώφυλλο. Ένα, θα έλεγα, προκλητικό για την εποχή εξώφυλλο, αυτό που ζωγράφισε αρχαιοπρεπές με δύο γυμνές φιγούρες ο Αλέκος Φασιανός. Όπως και τους φίλους Νένα Βενετσάνου, τα σχόλια ήταν δικά μου αυτά, όχι του Μαυρουδή. Όπως και τους φίλους Νένα Βενετσάνου για τη διάχυτη γενική ευαισθησία που διαθέτει και τον Κώστα Θωμαίδη για την ανοχή του στον ευνηδιασμό μου να του δώσω αυτό το υλικό. Κώστα Θωμαίδη θα ακούσουμε για τη συνέχεια, ο οποίος εδώ σε αυτόν τον δίσκο έχει πίσω στο πιο γνωστό από τα κομμάτια που έμειναν στον χρόνο, εκτός από το Μήλο που ακούσαμε τώρα από τη Βενετσάνου, το Θα πλέξω μεν εξέδες. Ο Κώστας εδώ που τραγουδάει, ο Θωμαίδης, τραγουδά το σαν τον Αυγερινό και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια χοροδία που είναι ο Κώστας Θωμαίδης βέβαια ξανά, εντάξει, αλλά οι άλλοι δύο που είναι μαζί του είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Σάκης Μπουλάς.

Μικρά σε μέγεθος, μικρά σε λέξεις, επιγραμματικά άλλωστε ονομάζονται αυτά τα ποίηματα, τα οποία είναι συλλεγμένα στην Παλατινή Ανθολογία, αλλά βέβαια αν καθίσεις να κάνεις αναλύσεις στα νοήματά τους, τότε ίσως με δύο ή τρία μόνο τραγούδια μπορείς να γεμίσει ολόκληρη εκπομπή. Ωστόσο, μετά τον σαν τον Αυγερινό, που λάμπει σαν τον Αποσπερίτη επίσης, όχι μόνο σαν τον Αυγερινό, ο νεκρός στον Άδη, να πάμε στον Αγάθωνα και να κλείσουμε την αναφορά μας στις μελοποιήσεις που έκανε ο Νότης Μαυρουδής, Νένα Βενετσάνου ξανά και χοροδία, και μετά βέβαια θα μας δώσει αγγελική και σήμα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και βόλτα, η βόλτα σας κρατά στην τροχιά, σας παίρνει βόλτα μέσα στους δρόμους της αρχαίας ποίησης, από τις μελοποιήσεις που έχουν κάνει οι συνθέτες μας στα νεότερα χρόνια. Η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή. Και να πάμε μετά το έρωσαν οι Ανικατεμάχαν που είχε μελοποιήσει από την Παλατινή Ανθολογία, να πάμε σε δυο από τις κορυφαίες, κατά τη γνώμη μου πάντα βέβαια, μελοποιήσεις, προσεγγίσεις, αυτή τη φορά που κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης, όχι απλά σε ένα απόσπασμα από την αρχαία ποίηση, αλλά επιλέγοντας ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το Άσμα Ασμάτων του Σολομώντα, το οποίο γενικά θεωρείται ένα έργο γεμάτο ερωτισμό, λυρισμό, μεταφυσικό πλούτο, γράφουν οι αναλύσεις και οι κριτικές. Και πράγματι επιχείρει, όπως τα καταλάβετε και από το κρατεά ως θάνατος αγάπη που θα ακούσουμε, αυτήν την γέφυρα ανάμεσα στην Ιερή Γραφή και την κοσμική ερωτική έκφραση. Ο Χατζηδάκης στο Μεγάλο Ερωτικό μας δίνει δύο τέτοια κομμάτια προσέγγισης της αρχαίας ποίησης. Σε ένα από τα είδη που το ξέρει πάρα πολύ καλά, που είναι βέβαια το να γράφει μουσικές για τραγωδίες ή και για κωμωδίες αρχαίες, και μελοποιεί ένα χωρικό της Μύδειας, το Έρωτα Εσύ, που θα ακούσουμε αμέσως μετά από τον Ψαριανό, αλλά μελοποιεί βέβαια και το Κρατεά ως θάνατος αγάπη από το Άσμα Ασμάτων. Ποια θα μπορούσε να ήταν η μαγική φωνή που θα το ερμηνεύσει? Η Φλέρινταν τον Άκη.

Μαζί με τον Δημήτρη Ψαριανό, βέβαια, η ερμηνεία από τη Φλέρι Νταντονά και η χοροδία σε αυτό το πραγματικά θαυμάσιο κομμάτι που μας δίνει ο Μάνος Χατζηδάκης, με τους στίχους να τους κρατά στην απόδοση από τον άσπασμάτων του Σολομώντα στην αρχαία ελληνική ή τουλάχιστον στην ελληνική εκείνης της εποχής της μετάφρασης. «Ιδωρ πολύ ου δινήσετε σβέσε την αγάπη και ποταμί ου συγκλίζουσιν αυτήν». Ούτε νερό πολύ, ούτε ποτάμια δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη όταν είναι κρατεά ο θάνατος, τόσο δυνατή δηλαδή που να φτάνει μέχρι εκεί. Ίσως μόνο ο Απόστολος Παύλος, αν έχετε διαβάσει προφανώς πολλές και πολλοί, την προς Κορινθίους επιστολή που μιλά για την αγάπη, εκεί αυτός ο ύμνος της αγάπης ο δικός του φτάνει στα ίδια ύψη. Και βέβαια και οι αρχαίοι ποιητές μας, και βέβαια κάπως έτσι φτάνουμε και στην μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη ενός χωρικού της Μύδειας, το οποίο είναι το μόνο που έχουμε, τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε, γιατί είχε γράψει μουσική συνολικά για τη Μύδεια του Ευρυπίδη στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου του 1957. Είχε σκηνοδοσία του Αλέξη Μινωτή, είχε μετάφραση του Παντελή Πρεβελάκη, και αυτή είναι αυτή που θα ακούσουμε στο ερωτάσι. Από όλα αυτά όμως, μόνο το συγκεκριμένο χωρικό έγινε ευρύατα γνωστό, επειδή το περιέλαβε στο μεγάλο ερωτικό του 1972. Τα άλλα τα κομμάτια δεν τα ξέρουμε. Και με αυτό, με το έρωτα εσύ, κλείνουμε και την αναφορά στις μελοποιήσεις του Μάνου Χατζηδάκη, που είχε ξεκινήσει αυτό τον κύκλο εκπομπών όταν μεταδώσαμε το «Κέλο μέσε γονγκυλά».

Ακούτε λοιπόν 958, ακούτε την εκπομπή «Η Βόλτα», ακούμε τον κύκλο εκπομπών «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι» που ξεκίνησε με το «Κέλο με σε γογγύλα» και φτάνει τώρα στο «Έρωτα εσύ», αλλά θα συνεχίσει με τις μελοποιήσεις, προσεγγίσεις που κάνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος σε ορφικά κείμενα. Η λειτουργία του Ορφέα είναι ίσως ένα από τα λιγότερο γνωστά, όχι τόσο αναγνωρισμένα έργα και τα της ύστερης εποχής, θα λέγαμε, του Μαρκόπουλου. Του 1994 ολοκληρώνεται και παίζει σε πάρα πολλά φεστιβάλ και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ξεκίνησε να γράφει το 1992. Η έμπνευση βέβαια είναι οι αρχαίοι ύμνοι και οι αφηγήσεις που συνδέονται με τον Ορφέα και την επιρροή του στη γη. Μεγάλος ο μύθος του Ορφέα, μεγάλη γενικότερα η ενασχόληση και των κατοπινών συγγραφέων για τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης που κατέβηκε στον Άδη, και έτσι έχουμε μια τελική έκδοση του Γιάννη Μαρκόπουλου σε ένα έργο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τη μορφή συμφωνικού έργου, όχι θα μπορούσαμε, έχει τη μορφή συμφωνικού έργου. Είναι ένα εμβληματικό σύγχρονο ορατόριο, αφήνει μετά τους ελεύθερους πολιορκημένους ακόμη ένα μεγάλο έργο ο Γιάννης Μαρκόπουλος, όπως και το οροπέδιο επίσης στην ποιήση του Μιχάλη Κατσαρού. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν έργα των μεγάλων μας συνθετών, εδώ κάνω μια πολύ μικρή έτσι παρέκβαση αν θέλετε, πριν πάμε να ακούσουμε την Ευρυδίκη που περιμένει. Υπάρχουν έργα των μεγάλων μας συνθετών που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει γράψει λειτουργίες, ας πούμε. Έχει γράψει το «Κατά Σαδουκαίων», όπως και ο Μαρκόπουλος γράφει την λειτουργία του Ορφέα, που δεν έχει ιδιαίτερα ακουστεί παρά μόνο σε κάποιες μεγάλες συναυλιακές στιγμές. Θα δώσουμε λοιπόν σήμερα εδώ από αυτήν την εκπομπή κάποια δείγματα. Θα ακούσουμε καταρχήν το πρώτο ύμνο, απόσπασμα ορφικό που μελοποιεί ο Μαρκόπουλος, «Η Ευρυδίκη περιμένει».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες για τις μελοποιήσεις των αρχαίων ποιητών μας από τους νέους Έλληνες συνθέτες. Στην τρίτη μας εκπομπή βρισκόμαστε σε αυτόν τον κύκλο που σήμερα έχει στην τεχνική επιμέλεια την Αγγελική Μπρέλου, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Με λίγα λόγια για τα κομμάτια που ακούμε, ακούμε αποσπάσματα από τη λειτουργία του Ορφέα, έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, συμφωνικό έργο, ένα εμβληματικό σύγχρονο ορατόριο. Και η Ευρυδίκη βέβαια είχε, που είναι η εισαγωγή, είναι το πρώτο κομμάτι αυτού του δίσκου, αυτού του έργου όταν δισκογραφήθηκε. Έχει βέβαια τους στίχους του ίδιου του Μαρκόπουλου που μιλά για την Ευρυδίκη που μέσα στα βαθιά σκοτάδια οδηγώ την αγάπη, περιμένει τον Ορφέα και το φως. Για τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης δεν αναφέρθηκα πριν, τον ανέφερα πριν, αλλά δεν είπα βέβαια ακριβώς τι λέει. Φαντάζομαι πολλές και πολλοί έχετε ακούσει, έχει γίνει μουσικό έργο, έχει γίνει ταινία, έχει γίνει ποίηματα και εγώ δεν ξέρω πόσα, για το ότι κατέβηκε ο Ορφέας στον κατοκόσμο, στον Άδη, για να βρει την απαρηγόρητος, καθώς ήταν από την απώλεια της Ευρυδίκης, της νύμφης, να κατέβει να την βρει στον κατοκόσμο, μάγεψε τον Άδη με την λύρα του, κατάφερε να του αποσπάσει την υπόσχεση για να ανέβει πάνω, αλλά έπρεπε να στην άνοδο από τον Άδη, δεν έπρεπε να γυρίσει το κεφάλι του πίσω και δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα η Ευρυδίκη να βυθιστεί στον κάτω κόσμο για πάντα και έμεινε απαρηγόρητος Ορφέας να θρυνεί μέσα από τη λύρα του. Προέκυψαν πάρα πολλά αρχαία ορφικά κείμενα, υπήρχαν οι ορφικές τελετές που έχουν να κάνουν φυσικά και σε σχέση με την κάθοδο στον Άδη. Όμως εμείς δεν θα πολυλογήσουμε περισσότερο για αυτά, θα σταθούμε στις μελοποιήσεις που κάνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Να πω δύο λόγια ακόμα για αυτό το έργο, ότι έχει, πέρα από την Βασιλική Λαβίνα που ακούσαμε, μετέχουν ερμηνευτικά ο τενόρος ο Κωνσταντίνος Παλιατσάρας, ο Ζάχος Τερζάκης, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ο ηθοποιός Κώστας Καζάκος στην αφήγηση, και τα κείμενα που υπάρχουν, τα αφηγηματικά, είναι του Πάνου Θεοδωρίδη. Υπάρχουν εκτελέσεις του έργου και στα γερμανικά και στα αγγλικά, καθώς, εννοώ οι μεταφράσεις δηλαδή, καθώς το έργο βγήκε και στο εξωτερικό. Πάμε να ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια, λοιπόν, τον ύμνο στον Υπερίωνα Ήλιο.
2: Ήλιε Υπερίωνα, εισάκουσε τα λόγια και αποκάλυψε βίο γλυκίν.

Να συνεχίσουμε ακούγοντας αποσπάσματα, κομμάτια από την λειτουργία του Ορφέα. Να πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τον ύμνο της γης, Γαία Θεά, από τη χοροδία βέβαια. Πάντα και τη, μαζί μάλλον με τους βασικούς ερμηνευτές και χοροδία. Και πάντα η μελοποίηση, να θυμίσω, Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: Γεια Θεά λοιπόν, από τον Γιάννη Μαρκόπουλο οι μελοποιήσεις σε ορφικά ποίηματα στη λειτουργία του Ορφέα. Να ακούσουμε, κλείνοντας την αναφορά μας και σε αυτό το έργο, δύο ακόμη κομμάτια. Και με αυτά βέβαια θα σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Η Αγγελική Μπρέλ που φρόντισε τον ήχο, Γιάννης Τσολακίδης που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Θα ακούσουμε τον Πεάνα καταρχήν, ο Δής τον Απόλλωνα, και θα ακούσουμε και τον ορφικό ύμνο Μουσών. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Χαιρετώ σας. Γεια σας.
1: Orpheus was born in a shadowy place at the foot of Mount Olympus. He traveled to foreign lands at a young age, and when he returned, he had a lyre, a gift from above.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Say You Won't Let Go από τον James Arthur και το ξεκίνημα της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας τον ήχο και ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο τη σημερινή εκπομπή ακριβώς όπως την ξεκίνησα χθες για να σας υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά τα ονόματα των 5 νικητών και νικητριών που κέρδισαν χθες τις 5 διπλές προσκλήσεις που κληρώναμε για τη μεγάλη συναυλία του James Arthur αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Sunny Festival. Θα τα πω μία φορά τώρα και μία φορά στο τέλος της εκπομπής. Ελπίζω να τα ακούσετε και βέβαια ελπίζω να πάρετε έτσι το συναυλιακό σας τέρι και να βρεθείτε το Σάββατο πάνω στο λόφο του Σάνι. Αντώνης Γιαννούλης, Βούλα Καπάντα, η Παρασκευή Καλίγκου, Ρούλα Ζαρίφη και Γιώργος Καμπούρης ήταν τα ονόματα των 5 νικητών και νικητριών που κέρδισαν χθες τις 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του James Arthur. Τα ονόματά σας θα είναι σε λίστα στην είσοδο της συναυλίας, οπότε δεν χρειάζεται να απέχετε τίποτα μαζί σας, όπως εισιτήρια, email, προσκλήσεις, οτιδήποτε. Απλά δίνετε το όνομά σας και λέτε ότι είστε από τον 958 της R3. Ας συνεχίσουμε τώρα με την Ολίνα και τις πτήσεις.

Ολίνα και πτήσεις. Λοιπόν, και από τη στιγμή που ξεκινήσαμε με James Arthur τη σημερινή εκπομπή, αλλά αφού πρόκειται και έτσι για την πιο jazz μηχανή αναζήτηση της εβδομάδας, έτσι να το βάλουμε βέβαια σε εισαγωγικά, θα ακούσουμε τραγούδια στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, τα οποία είτε ανήκουν έτσι στον ευρύτερο χώρο της φωνητικής jazz, είτε είναι επηρεασμένα από τέτοια είδη, όπως για παράδειγμα οι πτήσεις της Ολίνας, προφανέστατα, και δεν είναι ένα καθαρό έμο jazz κομμάτι, όπως δεν είναι και ένας καθαρόαιμος jazz δίσκος το «Τι σε συγκίνησε» που έβγαλε στην αρχή της χρονιάς. Ούτε θα έλεγα ότι είναι καθαρός jazz δίσκος το «Space Time» του Project The Sound of Paros που κυκλοφόρησε προς τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια του Mark Buronfose, ο οποίος βρίσκεται κυρίως πίσω από το project αυτό, με τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη, τίτλος «Soul Wake Up».

Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει και είχαμε ακούσει αποσπάσματα από τον καινούριο δίσκο της Cecil McLaurin Salvant, ένας δίσκος ο οποίος στην πραγματικότητα είναι φόρος τιμής στα jazz standards αλλά και στο musical, πάμε λίγο πίσω λίγους μήνες του φθινόπωρο του 2025, όταν κυκλοφόρησε το Oh Snap, ένα δίσκο ο οποίος αποτελείται κυρίως από δικές της συνθέσεις αυτή τη φορά, για να την ακούσουμε στο Anything But Now. Thank you.

Dan Stropical από τον Ζιλ Τορέντ, τον Ελβετό σαξοφωνίστα, ο οποίος με τον περσινό του δίσκο Μπουλερία προσπαθεί να φτιάξει κάτι σαν τροπική τζαζ που θα έπαιζε ο Τζον Κολτρέιν, έτσι σαν φόρο τιμής στον μεγάλο αυτόν της τζαζ. Υπενθυμίζω ότι φέτος συμπληρώνεται και 100 χρόνια από την γέννηση του Τζον Κολτρέιν και του Μάιλς Ντέιβις. Συμπληρώθηκαν ήδη για τον Μάιλς Ντέιβις, θα συμπληρωθούν τους επόμενους μήνες και για τον Τζον Κολτρέιν. Μέσα στο Μπουλερία υπάρχουν πειραγμένες συνθέσεις του Coltrane, υπάρχουν και original συνθέσεις του Torrent, σαν το Dance Tropical, το οποίο μόλις ακούσαμε. Τώρα εγώ ελπίζω μέχρι και το τέλος της εκπομπής να καταφέρουμε να ακούσουμε και κάτι από τον καινούριο δίσκο του κουαρτέτου του James Brandon Lewis. Προς το παρόν τεχνολογία και ίντερνετ δεν θέλουν, οπότε θα περάσουμε στο τρίο του Matt Berry αυτή τη φορά για το 8ο μέρος του Everything's Peachy.

Υπενθυμίζω για το Everything Speech, τον πρώτο δίσκο του Matt Berry Trio, την πρώτη φορά που ο Matt Berry δεν κυκλοφορεί solo album, αλλά αποφασίζει να διαλέξει μουσικούς που έχουν παίξει μαζί εδώ και αρκετά χρόνια και σε μορφή τρίο να βγάλουν τον δίσκο αυτό, με επιρροή βέβαια από αυτήν την φράση και τη γενικότερη ιστορία εκείνου του τύπου, που αν θυμάστε τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, που κάποια στιγμή στην Αμερική έκλεψε κυριολεκτικά ένα αεροπλάνο χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα πώς να το πετάει. Έκανε μερικές γύρες και προφανέστατα έπεσε μετά και ο ίδιος δεν βρίσκεται πλέον στην ζωή. Matt Berry Trio και Everything Speech. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στους Calibro 35 από την Ιταλία, που ετοιμάζουν το soundtrack για το ντοκιμαντέρ του Francesco Gippel, Elroy vs. Los Angeles, Elroy εναντίον Los Angeles δηλαδή, ένα αφιέρωμα, ένα γράμμα αγάπης, ένα ερωτικό γράμμα στο αμερικανικό νουάρ. Τους ακούμε σε ένα κομμάτι το οποίο έχει τον τίτλο LA Confidential, προφανέστατα επηρεασμένη από την μόνιμη ταινία.

καφ ντροπ από τον Nate Smith, από το περσινό του δίσκο, το πάρα πολύ καλό και πολύ βραβευμένο live action. Ο Nate Smith, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε και στην χώρα μας, στην Αθήνα, βέβαια για μία από ό,τι διάβασα εξαιρετική συναυλία. Ο Nate Smith, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε και καινούριο δίσκο, κάτι σαν συνέχεια του live action, είναι το Fathers. Εμείς ωστόσο γυρίσαμε εκεί πίσω στην προηγούμενη χρονιά για να τον ακούσουμε στο καφ ντροπ. Θέλω να περάσουμε τώρα σε κάτι αρκετά διαφορετικό, καθώς ο Ρίτσαρντ Μπαρμπιέρι είναι κυρίως γνωστός σαν μέλος των Japan και των Porcupine Tree. Ωστόσο, σαν Ρίτσαρντ Μπαρμπιέρι solo, έβγαλε το EP Haunted πριν από 3 μήνες περίπου. Ένα εξαιρετικό EP στο οποίο, με βάση την ηλεκτρονική μουσική, σκαλίζει πολλές διαφορετικές υφές, σκαλίζει πολλά διαφορετικά είδη μουσικής και στο ξεκίνημά του μπορούμε να πούμε ότι ακουμπάει έτσι ευρύτερα και την jazz. Τον ακούμε στο Snakes and Ladders.

Αυτό ήταν λοιπόν ο Ρίτσαρντ Μπαρμπιέρι στο καινούριο του EP με το Snakes and Ladders. Εν τέλει καταφέραμε και προλάβαμε και θα ακούσουμε τον James Brandon Lewis με το κουαρτέτο του λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μόλις την, μάλλον πριν από 2 και κάτι εβδομάδες κυκλοφόρησε το Omni, που είναι ο καινούριος δίσκος του James Brandon Lewis, πολύ πολύ διαφορετικός από αυτό που κυκλοφόρησε μαζί με τους Mesthetics στο ξεκίνημα της χρονιάς, το Deface the Currency. Το Omni είναι ένας δίσκος ο οποίος γυρνάει γύρω από ένα σύστημα το οποίο έχει φτιάξει ο James Brandon Lewis για να γράφει και να παίζει τα κομμάτια του, το οποίο το ονομάζει, προσπαθήσω να μεταφράσω τα ελληνικά, σαν κιταρική συστηματική μουσική, όπου επιλέγει κλίμακες με 6-7 νότες και βασίζεται πάνω σε αυτές ως το μοναδικό του υλικό για να φτιάξει και να εξελίξει τα κομμάτια του. Εν τέλει αυτό το σύστημα εν τέλει διευρύνθηκε, έφτασε μέχρι να είναι και δωδεκαφθονγικό και πλέον διευρύνεται ακόμα περισσότερο. Αυτό χρησιμοποιεί, μάλλον κάτι τέτοιο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει στο Omni ο James Brandon Lewis, με ένα κουαρτέτο το οποίο αποτελείται βέβαια από τον ίδιο στο σαξόφωνο, τον Aruan Ortiz στο πιάνο, τον Brad Jones στο μπάσο και τον Chad Taylor στα τύμπανα. Ας τους ακούσουμε στο Call to Worship.

Cold Worship λοιπόν από το κουαρτέτο του James Brown, τον Lewis και τον καινούργιο δίσκο Omni. Και τώρα ας κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, ας κλείσουμε ξανά με James Arthur και σήμερα. Εντάξει, τελευταία φορά βέβαια, αύριο θα κάνουμε κάτι πολύ πολύ διαφορετικό στην εκπομπή αυτή. Να πω για μία ακόμη φορά πως Αντώνης Γιαννούλης, Βούλακα Πάντα, η Παρασκευή Καλίγκου, Ρούλα Ζαρίφη και Γιώργος Καμπούρης είναι τα πέντε ονόματα, οι πέντε τυχεροί και τυχερές που κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για την συναυλία του James Arthur στο Sunny Festival αυτό το Σάββατο. Θα κλείσουμε με το Impossible, ή μάλλον τη διασκευή του στο Impossible, που ήταν και η πρώτη του μεγάλη επιτυχία που έκανε το 2012 όταν βγήκε από το βρετανικό X Factor τότε ως νικητής. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ξανά μαζί αύριο, ίδια ώρα και ίδιο μέρος. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

με τον Μπιλάκο. Ένα καινούριο οργανικό σκοπό. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox. Πρόκειται για μια σύνθεση του παραδοσιακού βιολιστή και καθηγητή Γιάννη Ζαρία, την οποία εκτελεί η ορχήστρα Βιολιώνε, και είναι η σύνθεση αυτή που ανοίγει την καινούρια και τρίτη δουλειά της ορχήστρας αυτής, της ορχήστρας Βιολιώνε. Η ορχήστρα Βιολιώνε είναι ένα πολυμελές σύνολο τοξωτών εγχόρδων των φοιτητών της ειδίκευσης βιολιού στην κατεύθυνση παραδοσιακής μουσικής στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είχαμε κάνει και παλιότερα δύο εκπομπές όπου παρουσιάσαμε στο Jukebox τις δύο πρώτες δουλειές της ορχήστρας και βρίσκονται οι εκπομπές αυτές on demand στην πλατφόρμα της ERTECO. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την τρίτη τους δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε και έχει τον τίτλο Ορχήστρα Βιολιώνε και Σύγχρονη Δημιουργή. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ERTREA. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ο Φάνης Λιάκος είναι σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. 2313-338-456, το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Η ορχήστρα Βιολιώνε δημιουργήθηκε το 2018, αποτελεί, όπως αναφέραμε μόλις, μια 25μελή ορχήστρα τοξωτών εγχόρδων, μια ορχήστρα δηλαδή με βιολιά, βιόλες, τσέλα και κοντραμπάσα κυρίως, που τα μέλη της είναι φοιτητές της ειδίκευσης βιολιού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, στην κατεύθυνση παραδοσιακής μουσικής. Η διεύθυνση της ορχήστρας, όπως και η γενική καλλιτεχνική επιμέλεια της δουλειάς που θα ακούσουμε, είναι του Γιάννη Ζαρία, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο ΠΑΜΑΚ και είναι επίσης υπεύθυνος καθηγητής στην κατεύθυνση παραδοσιακού βιολιού. Τα δύο πρώτα CDs που έχει κυκλοφορήσει η ορχήστρα υπάρχουν μέσα στα CDs αυτά ηχογραφήσεις από τους μουσικούς σε ρεμπέτικα τραγούδια και σκοπούς για ορχήστρα τοξωτών εγχόρδων και ρεμπέτικο ντουέτο. Αυτό είναι η πρώτη δουλειά. Και στη δεύτερη δουλειά υπάρχουν διάφοροι οργανικοί σκοποί, ελληνικές παραδοσιακές μινιατούρες για ορχήστρα τοξωτών εγχόρδων. Η καινούργια τρίτη δουλειά της ορχήστρας Βιολιώνε περιέχει 11 καινούργιες συνθέσεις από δημιουργούς που είναι και σολίστες σε διαφορετικά όργανα καθένας. Υπάρχουν δηλαδή 11 διαφορετικοί συνθέτες και συνθέτριες που έγραψαν και ενορχήστρωσαν κομμάτια ειδικά για την ορχήστρα. Βασική η προϋπόθεση για τους δημιουργούς που επιλέχθηκαν είναι να είναι και σολίστες εκτός από αξιόλογοι συνθέτες, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει ένας σύγχρονος μουσικός διάλογος ανάμεσα στην παράδοση και την σύγχρονη δημιουργία. Ο Γιάννης Ζαρίας, που είναι και ο υπεύθυνος της ορχήστρας, έγραψε την πρώτη σύνθεση για βιολί και ορχήστρα που ακούσαμε μόλις. Είναι σύνθεση που βασίζεται περισσότερο από όλες, νομίζω, αμιγώς σε παραδοσιακά στοιχεία και σκοπούς. Το άλμπουμ συνεχίζει με το Αιγαίο, την σύνθεση του Σοκράτη Συνόπουλου, τον οποίο ακούμε ήδη να ανοίγει το κομμάτι με την πολιτική λύρα του. Πρόκειται για μια σύνθεση όπου η λύρα συνυπάρχει και συνομιλεί με την ορχήστρα.

Ακούμε τα κομμάτια που βρίσκονται στο άλμπουμ Ορχήστρα Βιολιών, σύγχρονη δημιουργή. Πρόκειται για μια δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε σε ψηφιακή προς το παρόν μορφή. Αναμένεται να κυκλοφορήσει άμεσα και σε CD και περιέχει νέες συνθέσεις για την ορχήστρα από δημιουργούς που είναι ταυτόχρονα και ερμηνευτές σε κάποιο όργανο. Ακούσαμε το Αιγαίο, μια σύνθεση του Σοκράτη Συνόπουλου, τον οποίο ακούσαμε και στην Πολιτική Λύρα. Ο Σοκράτης Συνόπουλος έχει κάνει και την ενορχήστρωση του κομματιού και ένας από τους στόχους της δουλειάς αυτής, την οποία έχει την Γενική Επιμέλεια ο Γιάννης Ζαρίας, είναι να μπορέσει να φανεί πώς μια ορχήστρα μπορεί να αγκαλιάσει ένα σολιστικό όργανο, το οποίο είτε μπορεί να έχει σχέση με την παραδοσιακή μουσική, μπορεί και όχι. Ακούσαμε το παράδειγμα με την Πολιτική Λύρα του Σοκράτη Συνόπουλου. Θα ακούσουμε τώρα και πώς συμπράττει το ακορντεόν με την ορχήστρα, με την ορχήστρα Βιολιώνε. Θα ακούσουμε την Νοσταλγία, το κομμάτι που έγραψε ο Δήμος Βουγιούκας, τον οποίο θα ακούσουμε και στο ακορντεόν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούσαμε την Νοσταλγία από την ορχήστρα βιολιών και τον Δήμο Βουγιούκα στο ακορντεόν. Πρόκειται για μια σύνθεση του Δήμου Βουγιούκα, ειδικά για την ορχήστρα. Μία από τις 11 συνθέσεις που υπάρχουν στο άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Ορχήστρα βιολιών, σύγχρονη δημιουργή». Βασική επιδίωξη της ορχήστρας βιολιών αποτελεί η παρουσίαση ρεπερτορίου της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου μέσα από ένα δημιουργικό πρίσμα ενορχήστρωσης και εφαρμογή παλαιότερων αλλά και πιο σύγχρονων ερμηνευτικών τεχνικών των τοξατών εγχόρδων. Πρόκειται για μια εναλλακτική μουσική πρόταση σύμπραξης των εγχόρδων με στόχο την ανάπτυξη διαδραστικότητας και τη διαρκή εξερεύνηση διάβλων μουσικής επικοινωνίας μεταξύ τους. Και έτσι σε αυτή τη δουλειά υπάρχουν νέες συνθέσεις, τις οποίες μελέτησαν οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην κατεύθυνση του βιολιού, του παραδοσιακού βιολιού, και αποτελούν οι φοιτητές αυτοί τα μέλη της ορχήστρας. Και κάθε σύνθεση ηχογραφήθηκε σε διαφορετικό στούντιο με παρόντα τον συνθέτη ή τη συνθέτρια του κάθε κομματιού, ο οποίος έπαιζε το σόλο όργανό του και ενορχίστρωνε το κάθε κομμάτι. Η ενορχήστρωση παρόλα αυτά δεν έχει γίνει μόνο από τον κάθε συνθέτη ή τη συνθέτρια, αλλά ήταν μια ανοιχτή διαδικασία. Πολλά πράγματα φτιάχνονταν από κοινού με την ορχήστρα κατά τη διάρκεια των προβών. Υπήρχε ένα αυτοσχεδιαστικό πνεύμα κάθε φορά. Το κομμάτι που ακούμε ήδη είναι το ζεϊμπέκικο. Μουσική έχει γράψει ο Μιχάλης Καταχανάς, τον οποίο ακούμε στη βιόλα.

Ελλάδα και εξωτερικό, σε διάφορα φεστιβάλ. Να σημειώσω όλη την πολύ καλή δουλειά που γίνεται γενικά στα μουσικά πανεπιστήμια. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αυτά που ακούμε στο σημερινό Jukebox είναι μόνο ένα παράδειγμα της δουλειάς αυτής και των συνόλων που δημιουργούνται στα μουσικά τμήματα. Να αναφέρω συγκεκριμένα για την Ορχήστρα Βιολιών ότι πέρα από το μουσικό και καλλιτεχνικό κομμάτι που μπορεί κανείς να το διακρίνει είτε ακούγοντας το άλμπουμ αυτό που μόλις κυκλοφόρησε, είτε βλέποντας την ορχήστρα σε κάποια συναυλία, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο και άνετο κλίμα ανάμεσα στα μέλη της ορχήστρας. Είναι πολύ εμφανές, δηλαδή, ότι το διασκεδάζουν όλο αυτό που γίνεται η μουσική. Αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η συλλογικότητα και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινή παρέα μέσα από αυτό, χωρίς ανταγωνισμούς. Επόμενη σύνθεση που θα ακούσουμε είναι οι Τρεις Μάγισσες. Πρόκειται για μια σύνθεση της Μάρθας Μαυροειδή, η οποία έχει κάνει και την ενορχήστρωση. Στο κομμάτι συμμετέχει και το φωνητικό σύνολο Ροδιά, όπου έχει την επιμέλεια η Μάρθα Μαυροειδή.

Αξίζει να αναφέρω τα μέλη της ορχήστρας βιολιών που ακούμε στα κομμάτια αυτά από την καινούργια τους τρίτη δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε. Στα βιολιά ακούμε τον Γιάννη Ζαρία, τον Νίκο Μίλα, την Ολυμπία Ξαδάχτυλου, τον Στέλιο Πετρίκη, την Μυρτό Εμμανουηλίδη, τη Μαριάννα Σμάγκα, ο Γλαύκος Μυριανάκης παίζει επίσης βιολί, η Παυλίνα Ανδρώνικου, Χρήστος Πούλιος, Μαρία Τσακίρη, Άλκης Τικοντοπούλου, Νικόλας Οικονομίδης, Βαγγέλης Χρόνης, Άρτεμις Πέτρου, Αθανασία Μαρμίδου, Νικόλας Δελιβασί, Βασιλική Μίτσου, Γιάννης Κετάνης και Παναγιώτης Παπάς. Στις βιόλες είναι ο Άκης Παπαϊμανουήλ, ο Άγγελος Ιωάννης Μιχαήλ, στα τσέλα η Ιωάννα Τσαντιρίδου, η Βασιλική Γιατράκη και στα κοντραμπάσα η Σοφία Κατσενίου και ο Άγγελος Κατσιμάνης. Υπάρχουν κάποια κρουστά τα οποία παίζει η Όλγα Αλεξίου, η Έλενα Κατσιγιάννη, ο Ηλίας Δομβρίδης και ο Μάριος Ζιάβρος. Ο Γιάννης Ζαρίας έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη διεύθυνση όλης της ορχήστρας βιολιών. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μια σύνθεση του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη, ο οποίος παίζει και λάφτα. Ο Πέτρος Χριστάκης είναι στην ηλεκτρική κιθάρα και θα ακούσουμε την Μπαλάντα.

Ακούσαμε την Μπαλάντα, μία σύνθεση του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη, τον οποίο ακούσαμε και στη Λάφτα. Και υπάρχει όλος αυτός ο διάλογος ενός σολιστικού κάθε φορά οργάνου με την ορχήστρα, με την ορχήστρα βιολιών. Ακούμε πώς ένα όργανο, όπως ήταν τώρα για παράδειγμα η Λάφτα και η ηλεκτρική κιθάρα, μπορούν να συνυπάρξουν μέσα σε μια ορχήστρα και να αναδειχθούν τα σολιστικά τους μέρη παράλληλα με τα μέρη της ορχήστρας και ταυτόχρονα. Όσο προχωράμε στις συνθέσεις, ακούμε και όλο και πιο σύγχρονα μουσικά στοιχεία να έρχονται στην επιφάνεια. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε το έχει γράψει ο κοντραμπασίστας Ντίνος Μάνος. Είναι το Solitude, το οποίο ακούμε ήδη. Η ενορχήστρωση και η διεύθυνση της ορχήστρας έχουν γίνει από τον Τάσο Κυραναστάση.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και τα 11 κομμάτια που υπάρχουν στο άλμπουμ με τίτλο Ορχήστρα Βιολιών. Σύγχρονη δημιουργή νέες συνθέσεις για την Ορχήστρα Βιολιών από δημιουργούς και ερμηνευτές. Έχουμε ακούσει όμως τα περισσότερα. Να αναφέρω ότι όλες αυτές οι δουλειές που κυκλοφορούν και σε CDs, όλα αυτά είναι αυτοχρηματοδοτούμενα. Και οι ηχογραφήσεις και οι πρόβες στο στούδιο και οι μίξεις είναι όλα πρωτοβουλίες της ορχήστρας. Υπάρχει ο Γιάννης Ζαρίας που το οργανώνει όλο αυτό και έχει τη γενική διεύθυνση και επιμέλεια. Υπάρχει σίγουρα και όλο το μεράκι και η αγάπη και για την ορχήστρα, όπως και η δημιουργικότητα που δίνει τη δυνατότητα για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Να υπενθυμίσω ότι τα μέλη της ορχήστρας που ακούσαμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, της ορχήστρας βιολιών, είναι φοιτητές της ειδίκευσης βιολιού στην κατεύθυνση παραδοσιακής μουσικής στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εμείς ακούμε μια σύνθεση του Αντώνη Πρίφτη, ο οποίος είναι και στην ηλεκτρική κιθάρα. Με την ορχήστρα βιολιών παίζει ο Αντώνης Πρίφτης και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τη σύνθεση του Σάκη Λάιου, ο οποίος θα τον ακούσουμε στο Μπανσούρι. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φανής Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: καριωτάκι. Κρίμα δε γνώρισε τον Κώστα καριωτάκι.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν και έχουν και θάνατο.

0: σάγκη ξανάραγε τα φίδια και αράχνες, η μυστικά σου πετω φως μέσα στις πάχνες.
1: Αφού η όλη

0: είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία. Μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
1: Είμαστε άρρωστοι βαριά από

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Εκτοκούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Εκείνο το μακρινό Νοέμβριο του 1969, ο Τιμ Μπάκλεϊ αποφάσισε να κάνει ένα δημιουργικό και δισκογραφικό βήμα, να αφήσει την προηγούμενη εταιρεία του και να ηχογραφήσει στην εταιρεία των Herb Cohen και του Frank Zappa το Blue Afternoon, το οποίο είναι το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, ένα αληθινό αριστούργημα. Οι ειδικοί το κατατάσσουν σε αυτόν εδώ το μεγάλο κόσμο που λέγεται ψυχεδελική folk. Το Blue Afternoon θα μπορούσε να είναι και πολλά ακόμη πράγματα και κατά κάποιο τρόπο είναι μια εισαγωγή της πιο πειραματικής δουλειάς του Μπάκλεϊ, η οποία θα ακολουθούσε. Νομίζω πως είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν το 1969, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια μιας ολόκληρης δεκαετίας, μιας δεκαετίας που δεν είχε και λίγα διαμάντια. Το αντίθετο ακριβώς, ήταν σπαρμένη με διαμάντια, τα οποία αποδείχθηκαν βαθύτατα επιδραστικά στη μουσική των επόμενων δεκαετιών. Υπάρχει κάτι στο Blue Afternoon που του δίνει μία αναπάντεχη διάσταση και αυτό είναι το βιμπράφωνο το οποίο το παίζει ο David Friedman, ένα απίστευτο τραγούδι, μελαγχολικό, πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Εξάλλου, ποιος είπε ότι το καλοκαίρι είναι μια εποχή όπου είμαστε έξω καρδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ? Φάνης Λιάκος μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. 23 13 33 84 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69 378 291 σε περίπτωση που κάνετε κέφι να μας στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο Viber. Και συνεχίζουμε σε τόνους υψηλά συναισθηματικούς, διότι στους Beatles εύκολα μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τα τραγούδια που έγραψε ο Λένον, τα τραγούδια του McCartney, τα τραγούδια στα οποία εισχώρησε ο ένας τον άλλον, αλλά βεβαίως εύκολα μπορεί να αναγνωρίσει και τα αριστουργήματα του George Harrison.

8 και 12, συντονισμένοι στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Είναι 11 Αυγούστου, εμείς είμαστε εδώ. Για μας είναι σαν Νοέμβριος. Ευτυχώς που από αύριο το βράδυ ξεκινούν και κάποιες, τέλος πάντων, διακοπές. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Με τον Φάνη Λιάκο εδώ στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Τζορτζ Χάρισον ήταν πάντα πιο αγαπημένος μου Μπίτλ. Και το Something είναι ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να σε κάνει κομμάτια, λιώμα. Θα μου πει κανείς, είναι δυνατό να σε κάνει λιώμα ένα τραγούδι το οποίο δεν μπορείς να υπολογίσεις πόσες φορές το έχεις ακούσει στη ζωή σου, ούτε μπορείς καν να θυμηθείς ποια είναι η πρώτη φορά που το άκουσες, γιατί αυτό προφανώς έγινε κάποια στιγμή στην παιδική ηλικία. Η απάντηση σε αυτό το ρητορικό ερώτημα είναι ότι ιδίως τότε, ιδίως αν ένα τραγούδι έχει μαζί σου και μια εσωτερική διαδρομή. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι ξεκινά και κορυφώνται τις επόμενες μέρες η εντυπωσιακή βροχή διατών των αστέρων. Πάντα μου αρέσουν αυτά τα φαινόμενα και βεβαίως είναι και η έκλειψη ηλίου αύριο. Όμως πριν αφήσουμε αυτό το βούρκο για να κοιτάξουμε προς τον ουρανό, σύμφωνα με τη ρίση τέλος πάντων του Όσκαρ Ουάιλντ, εκείνος έλεγε ότι όλοι κυλιόμαστε στο βούρκο, όμως κάποιοι από εμάς κοιτάμε τα αστέρια. Λοιπόν, πριν στρέψουμε το βλέμμα προς τον ουρανό και αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει κανείς να διαβάσει σήμερα, από τη στιγμή που αποφασίσει να μπει σε έναν άλλον βούρκο αυτών των κοινωνικών δικτύων, πραγματικά του προτείνω το post του παθολόγου Γιώργου Παπά. Αυτό που συμβαίνει στην Αφρική με τον Έμπολα δεν έχει πραγματικά προηγούμενο, είναι η χειρότερη επιδημία ever. Εμείς οι δημοσιογράφοι ή τέλος πάντων εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, με την έννοια ότι δεν είμαστε επιδημιολόγοι, δεν είμαστε γιατροί, παρακολουθούμε άναυδη ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά βρίσκεται σε απίστευτη εξέλιξη εδώ και μήνες κάτω από τα μάτια της ανθρωπότητας και το οποίο μοιάζει κανένας να μην μπορεί να το σταματήσει. Όμως ένας ειδικός, ένας επιστήμονας, κάνει μία ερώτηση που είναι πάρα πολύ κρίσιμη προκειμένου να προχωρήσει η γνώση μας για τα πράγματα και την κατάσταση των πραγμάτων. Είναι γιατί. Και θέτει λοιπόν το ερώτημα γιατί συνεχίζει ανεξέλεγκτα αυτή η επιδημία του έμπολα στην Αφρική και λέει και κάτι ακόμη το οποίο σε ρίχνει αμέσως σε πολύ βαθιές σκέψεις, γιατί κάπου εκεί βρίσκεται η ουσία των πραγμάτων και γιατί αυτό είναι ένα κατεξοχήν φαινόμενο κοινοτικής και κοινωνικής βίας. Τελευταία ενημέρωση, ξεκινάω με τον έμπολα γιατί νομίζω πως είναι ένα από τα απίστευτα, από τα κορυφαία γεγονότα του καιρού μας, για το οποίο μοιάζει να μην δίνουμε απολύτως καμία σημασία, να μην έχει καθόλου απασχολήσει τη σκέψη μας από τη στιγμή που η φωτιά δεν έχει κάψει το σπίτι μας, γιατί αυτοί είμαστε, γιατί αυτό είναι ο άνθρωπος. Τελευταία ενημέρωση λοιπόν, 1889 νεκροί, 4.141 κρούσματα, οι αριθμοί ανεβαίνουν σταθερά και θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν με τη διερεύνηση του εργαστηριακού ελέγχου. Είναι πλέον η δεύτερη φωνικότερη επιδημία από τον ιό τύπου έμπολα στην ιστορία. Δεύτερη επισήμανση του παθολόγου Γιώργου Παπά. Δεν ελέγχεται η επιδημία παρά την κινητοποίηση για διεθνή βοήθεια. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι έχει διαραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης, όπως σημειώνουν τοπικοί επιστήμονες σε άρθρο τους στο New England Journal of Medicine. Κέντρα υγείας πυρπολούνται, υγειονομικοί δέχονται επιθέσεις, ασθενείς το σκάν από την απομόνωση. Κηδείες, που είναι γνωστό σημείο διασποράς για ιούς τύπου έμπολα, γίνονται χωρίς μέτρα προστασίας. Κρούσματα κρύβονται και αντιμετωπίζονται από τοπικούς θεραπευτές. Η ιχνηλάτηση παραμένει ανεπαρκής. Οι θεωρίες συνωμοσίας ανθούν για το αν η επιδημία είναι αληθινή και για τον ρόλο των ξένων. Άλλωστε οι ξένοι όταν νοσούν μεταφέρονται άμεσα στο εξωτερικό για νοσηλεία, οι ντόπιοι αντιμετωπίζονται εκεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σου λέει.
Η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό δεν είναι απλά ένα από τα 10 μέρη του κόσμου με τη μεγαλύτερη βιοπικιλότητα. Είναι μια χώρα όπου το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, μεγαλύτερο από άλλες χώρες της Αφρικής που είχαν αντίστοιχες επιδημίες, διαχέεται λιγότερο στην κοινότητα σε δομές και παροχές υγείας. Είναι μια χώρα με υψηλότατο δείκτη κοινοτικής βίας και χαμηλότατο δείκτη σε αυτή την παγκόσμια κατάσταση υγειονομικής ασφάλειας. Είναι μια χώρα στην οποία στο κάτω-κάτω μια επιδημία έμπολα δεν είναι δά και το χειρότερο, το πιο επικίνδυνο πράγμα σε κάποιες επαρχίες της. Πλέον αποδεικνύεται ότι η επιδημία ξεκίνησε τον Ιανουάριο και έτρεχε ανεξέλεγκτα και αδιάγνωστη για 3 με 4 μήνες σε πόλεις οι οποίες είχαν πάνω από 50.000 κατοίκους. Μιλάμε για μια περιοχή όπου παραστρατιωτικές ομάδες εναλλάσσοντας στον έλεγχο της περιοχής υπήρξαν καταγγελίες του Human Rights Watch στο παρελθόν ότι κάποιοι παραστρατιωτικοί είχαν τις πλάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας που ελέγχει το χρυσορυχείο από κοινού με κρατική εταιρεία. Αυτά είναι πράγματα συγκλονιστικά. Είναι μια χώρα που, όπως λέει ο κύριος Παπάς, δεν γεννήθηκε τώρα η δυσπιστία, ούτε αυτή αντιμετωπίζεται επαρκώς τώρα στην κρίση, και κάνει και κάποιες άλλες επισημάνσεις που θα μου έπαιρνε πάρα πολύ ώρα να τις διαβάσω. Σας προτείνω να διαβάσετε αυτό το post, ο τείχος του είναι ανοιχτός. Πρόκειται για ένα από τα συγκλονιστικά γεγονότα των τελευταίων μηνών, για μια συγκλονιστική ανεξέλεγκτη κατάσταση που βγάζει στην επιφάνεια 1000 πράγματα, τα οποία προφανώς σχετίζονται με την πολιτική, σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο κάποιες κοινωνίες βιώνουν τη ζωή τους, σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με αυτή την κοινωνία. Εκείνοι που φτάνουν εκεί ως παρατηρητές, από οποιοδήποτε πόστο και αν αυτό το παρακολουθούν, τέλος πάντων είναι ένα γεγονός το οποίο να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μια κανονική τραγωδία του καιρού μας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ντουρούτι Κόλμ από το πρόσφατο άλμπουμ, αυτό που μόλις ακούσαμε, και συνεχίζει να απασχολεί το ζήτημα της ακραίας ζέστης του φετινού καλοκαιριού στη Δυτική Ευρώπη. Από τον Μάιο έχει υποστεί 4 επεισόδια ακραία ζέστη. Στα 2 τον Ιούλιο η Βρετανία ετοιμάζεται να δεχτεί ένα 5ο κύμα, νομίζω, από σήμερα. Δεν χρειάζεται να πούμε για το τι έχει γίνει στα ποτάμια και για το πώς στέρεψαν τα μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης. Ίσως κάποια στιγμή αξίζει κανείς να σκεφτεί τι σημαίνει ποταμός για την Ευρώπη και τι σημαίνει να ξεμένουν από νερό τα ποτάμια αυτά. Η μέση θερμοκρασία Ιούνιο και Ιούλιο συνδυαστικά στη Δυτική Ευρώπη ανήλθε σε 21,62 βαθμούς Κελσίους, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 22, αντανακλώντας την εξαιρετική επιμονή της ζέστης, όπως σημείωσαν οι επιστήμονες στο Ίδρυμα Κοπέρνικος, και τον Ιούνιο είχε ήδη καταγραφεί ρεκόρ ζέστης στην περιοχή, ενώ ο Ιούλιος κατατάσσεται δεύτερος στα χρονικά. Καλά, από τον Μάιο αυτό σήμερα, με την ξηρασία να χειροτερεύει τρομερά και να είναι σχεδόν γενικευμένη σε Γαλλία, Ισπανία, σε κομμάτια της Γερμανίας και σε κομμάτια της Βρετανίας. Μάλιστα, κόσμος που ζει στο νησί λέει ότι το νησί όλο είναι κατακίτρινο εξαιτίας της ξηρασίας. Έχουν αλλάξει έτσι τα χρώματα γύρω, και ο Κοπέρνικος υπογραμμίζει πως τον Ιούλιο το επίπεδο υγρασίας στα εδάφη στη Δυτική Ευρώπη ήταν καθαρά κατώτερο από αυτό του Ιουλίου του 22, του τελευταίου που είχε σημαδευτεί από σοβαρή ξηρασία, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή υπήρξαν πραγματικά και χειρότερα, ενώ σημειώθηκαν νέα ρεκόρ, θερμοκρασίες ρεκόρ στους ωκεανούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το παραβλέπουμε. Τα νερά κατά το κοινό λεγόμενο βράζουν. Δεν είναι όπως οι θάλασσες, ας πούμε, της Βουρβουρός. Θυμάμαι ένα σοκ που είχα υποστεί. Είχα πάει στη Βουρβουρού μια ζεστή μέρα και μπαίνω κι εγώ στη θάλασσα για να δροσιστώ, όπου το νερό ήταν σαν να είχες ανάψει θερμοσύφωνο, και νομίζω ότι έτσι συνεχίζουν τα πράγματα να είναι. Όμως εδώ πέρα τώρα μιλάμε για τους ωκεανούς. Η ωκεάνια ζέστη, όπως λέγεται, έφτασε σε επίπεδα εξαιρετικά υψηλά και εκεί άναψε το θερμοσύφωνο. Όχι μόνο στα ρηχά νερά της Χαλκιδικής, και σε μεγάλο μέρος του τροπικού Ειρηνικού, μια περιοχή όπου οι τρέχουσες συνθήκες του φυσικού κυκλικού κλιματικού φαινομένου El Niño, που τίνει να θερμαίνει τα νερά και που τίνει να ανεβάζει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, προκαλώντας ακραία φαινόμενα όπως είναι οι ξηρασίες και βεβαίως οι πλημμύρες έτσι που ακολουθούν, αναμένεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια των επομένων μηνών. Τι λέει κανείς σε αυτή την περίπτωση? Καταρχάς, ψυχραιμία. Κατά δεύτερον, παρακολουθεί το φαινόμενο. Κατά τρίτον, αναρωτιέται κανείς πότε θα ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για όλα αυτά, διότι οι συζητήσεις του καιρού μας έχουν μια τελείως διαφορετική ιεράρχηση, ενώ κυριολεκτικά και μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά, ο κόσμος καίγεται.

Αυτά λοιπόν με τις ζέστες, με την κίτρινη Αγγλία. Δεν ξέρω αν θυμάστε το κίτρινο Chrome, ένα βιβλίο για το οποίο έχω μιλήσει έτσι αρκετές φορές, του Άλντους Χάξλεϊ, πριν ας πούμε γράψει τον γενναίο νέο κόσμο, Brave New World, εκείνο το κομμάτι το οποίο τον είχε καθιερώσει σε ολόκληρο τον κόσμο, μια μεγάλη δυστοπία. Το κίτρινο Chrome είναι το πρώτο του μυθιστόρημα, είχε εκδοθεί στα 1921, σατυρικό, χιουμοριστικό. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ένας νεαρός ποιητής που φιλοξενείται στην έπαυλη Chrome έρχεται σε επαφή με έναν διανοούμενο αριστοκράτη, ο οποίος κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους σε ένα καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει, κατά κάποιο τρόπο

προφητεύει τον θαυμαστό νέο κόσμο ο οποίος έρχεται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήρθε ποτέ ο θαυμαστός νέος κόσμος του Άλντους Χάξλι, σίγουρα σε ένα μεγάλο κομμάτι του, ενδεχομένως να έχει και λίγο ακόμη που θα έρθει, όμως οι άνθρωποι έχουν την τάση να γυρίζουν πραγματικά πίσω. Διάβασα με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον το κείμενο της Ελίνας Δημητριάδη στο περιοδικό της εφημερίδας Καθημερινή για το νέο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Όταν έμαθα ότι Netflix θα παρουσιάσει μια νέα παραγωγή με το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, το οποίο είναι βασισμένο, ας πούμε, σε ένα βιβλίο, είχε κάνει πάταγο τη δεκαετία του 70, που το βλέπαμε κι εμείς, ας πούμε, ως παιδιά, με τη Λόρα Ίγκλς, με τις κοτσίδες της, να τρέχει ξένια στα λιβάδια και από πίσω, είναι αυτό που λέμε, από μπροστά κούκλα, από πίσω πανούκλα, κανονικότατη όμως, γιατί και το περιβάλλον της σειράς ήταν απίστευτα τοξικό, αδιανόητα τοξικό, ειδικά μεταξύ των δύο τηλεοπτικών, ας πούμε, συζύγων, με αποτέλεσμα εκείνη κάποια στιγμή, ας πούμε, να ξεσπάσει στις αναμνήσεις της και να πει το τι είχε βιώσει από τον τηλεοπτικό σύζυγό της. Τέλος πάντων, η οικογένεια Ίγκλς είναι πράγματι οι αναμνήσεις της Λόρα Ίγκλς. Βεβαίως όλα αυτά είναι τρομερά εξορισμένα, γιατί μπορεί κανείς να φανταστεί πόση ευτυχία θα μπορούσε κανείς να βιώσει σε ένα τέτοιο χωριό όπου ο μπαμπάς βρίσκεται σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, η μαμά κάνει μιλόπιτες, τα παιδιά μεγαλώνουν λίγο στη φύση, λίγο μαζί της, λίγο μαζί του τα βράδια που μαζεύονται όλοι γύρω από το τραπέζι για να κάνουν την προσευχή και να φάνε το δείπνο τους. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το να το παρουσιάσει κανείς λίγο εξοραϊσμένο μοιάζει κάπως ψεύτικο και νομίζω πως είναι. Παρόλα αυτά, μία σύγχρονη πλατφόρμα αποφασίζει να επενδύσει σε αυτό. Βλέπω μάλιστα την 11χρονη Alice Halsey ως νέα Λόρα, η οποία είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα που τρέχει, ας πούμε, χαρούμενο στα λιβάδια, και στο κείμενο της κυρίας Δημητριάδη στο περιοδικό της Καθημερινής θέτει το ερώτημα αν όλη αυτή η λύσα για το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, το οποίο δεν χωράει αμφιβολία πως θα κάνει πάταγο, είναι μια γλυκιά νοσταλγία, αυτό που λέμε η λαγνία του παρελθόντος. Πρώτα θα μας βγει η ψυχή και μετά το χούι, κατά το κοινό λεγόμενο, με την έννοια το ότι πρώτα θα τελειώσει ο κόσμος και μετά θα τελειώσει η αντίληψη του ότι στο παρελθόν ήταν όλα καλύτερα. Δεν ήταν. Η ανθρωπότητα έχει κάνει συγκλονιστικά βήματα. Ούτε καλύτερα στο παρελθόν τρέφονταν οι άνθρωποι, ήταν βαθύτατα υποσυτισμένοι σε πολλές περιπτώσεις. Σκεφτείτε ποιος 40χρονος, ας πούμε, είχε ολόκληρη την οδοντοστοιχεία του όπως την έχουμε σήμερα εμείς αυτή την προχωρημένη ηλικία που βρισκόμαστε. Ας σκεφτούμε την πρόοδο της ιατρικής, τα βήματα που έχουν κάνει τα τρόφιμα και όλα τα αυτά, η φιλολογία, το τι τα και δεν είναι έτσι και είναι πάρα πολύ επεξεργασμένα και υπάρχει πάρα πολύ εργαστή και πάρα πολύ επιστήμη και πρέπει, ας πούμε, να σκαρβαλώνουμε στα δέντρα για να τρώμε τους καρπούς, όλα αυτά εδώ τα λουδίτικα, είναι αδιανόητο το πόσο μας βλάπτουν και πόσο δηλητηριάζουν τη δημόσια σφαίρα. Δεν ήταν καλύτερος ο κόσμος στο παρελθόν, δεν λέω ότι δεν έχουμε προβλήματα, αμέτρητα ζούμε σε μια εποχή τρομακτικών αναταράξεων, όμως ας μην ξεχνάμε πως αυτή την εποχή των αναταράξεων είχε προηγηθεί πριν από αυτή την εποχή μια μακρά περίοδος ευημερίας και ειρήνης. Δεν ξέρω τώρα το πώς και το τι, το αν θα υπάρχουν κάποιες νήξεις, μια καινούργια ανάγνωση πάνω τέλος πάντων στα απομνημονεύματα της Λόρας Ίγκλς, η οποία θα παρουσιαστεί στην πλατφόρμα του Netflix. Λένε πάντως πως όχι και πάρα πολύ. Επένδυσε στην αναβίωση της σειράς, δεν ασχολήθηκε με τα καινούργια αιτήματα του καιρού μας, ποντάρει σε αυτή τη λαγνία της νοσταλγίας προκειμένου εκείνο το εξοραϊσμένο παρελθόν να βρει πάρα πολύ εύκολα το κοινό του, να μην το ανησυχήσει καθόλου, να το βάλει σε αυτή τη βολική, την comfort κατάσταση και έτσι να κυλάνε τα επεισόδια το ένα μετά το άλλο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και αν έχετε, πώς το λένε, διαδρομή στο web, είστε ας πούμε από τους παλαιούς μέσα στο ίντερνετ και θυμόσαστε το MySpace, θα πει κανείς καλέ, τι πας και θυμάσαι, όρις το φάνης, κουνάει το κεφάλι του. Πες μας Φάνη εσύ μικρό παιδί, νέο και αύγαλτο, ότι θυμόσουνε το MySpace. Αλήθεια θυμάσαι το MySpace. Όλοι αυτοί πήγανε σπίτι τους να βγουν να πιούνε φλαμούρι, έτσι. Και πολλοίς κόσμος όλα αυτά τα είχε ξεγραμμένα. Πλην όμως κάποτε ήταν μια διανόητη πρωτοπορία. Αυτά θα τα θυμάσαι Φάνη. Άκου τώρα τι γίνεται. Το MySpace σκέφτεται να επιστρέψει. Θέλω να πω κάτι. Δεν υπάρχει ονομασία σαν το MySpace. Νομίζω ότι είναι από τους ωραιότερους τίτλους για project που ποτέ επινοήθηκαν. Ενώ ας πούμε το Facebook, φατσοβιβλίο ας πούμε όπως λέγεται στην ελληνική αργό, είναι τελείως παρακατιανό ρε παιδί μου, είναι άθλιο. Το MySpace όμως είναι άλλη φάση, MySpace, Inner Space που έχουν και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Ικάν, που δεν το παίζω όμως γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ για το πρέπει και το λατρεύω πραγματικά. Υπάρχουν δηλώσεις από τους ιδιοκτήτες, έχουν και δυσκολίες. Αυτό που θέλει να κάνει το MySpace είναι να έχει μία ευκαιρία που για κάποιους μπορεί να θεωρείται ακόμη και χρυσή, να προσελκύσει μία νεότερη γενιά, επενδύοντας όμως σε τι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Επενδύοντας στην έντονη ψηφιακή της κόπωση, η οποία νέα γενιά δείχνει να γοητεύεται από τις αναλογικές συσκευές και από τις πιο απλές πλατφόρμες με εκείνη ας πούμε την αισθητική των πολύ early ας πούμε του 2000, της πολύ πρώιμης κατάστασης. Το MySpace μεσουράνησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ήταν τότε το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο. Λέει ότι τώρα θέλει να κάνει ένα comeback, επενδύοντας λιγάκι στο παρελθόν, αλλά και πιάνοντας και ένα μήνυμα του παρόντος και ενδεχομένως και του μέλλοντος. Γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα, που ασχολείται με τα social, είναι πεπισμένος πως αυτή η φρενίτιδα η οποία παρουσιάζεται αυτή την εποχή, με όλους αυτούς τους εθισμούς, με όλες αυτές τις εξαρτήσεις, με όλες αυτές τις συζητήσεις, εξαιτίας του βούρκου που κυκλοφορεί παντού, εξαιτίας της κατάστασης του ότι πια, ενώ ας πούμε στο παρελθόν μπορούσε κανείς να έχει χτίσει έναν χαρακτήρα, ο οποίος δεν αποκλείται να ήταν εντελώς ψευδής με εκείνον που είχε στην πραγματική του ζωή, ότι όλα αυτά έχουν αρχίσει να καταραίουν και ότι λίγο απέχουμε, αυτό είναι βέβαιο, το βλέπουμε και εμείς καθημερινά, και ότι λίγο απέχουν από την ολοκληρωτική κατάρρευση. Αν κάποιος πιστεύει ότι θα ζήσουμε χωρίς κοινωνικά δίκτυα και χωρίς τέτοιου τύπου πλατφόρμες για το σχετίζεστε με ό,τι και αν συμβαίνει και σημαίνει αυτό, προφανώς αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει, αυτό το βήμα το έχει κάνει η ανθρωπότητα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει πίσω. Όμως το MySpace επενδύει σε αυτή την κόπωση, φέρνοντας και κάποια στοιχεία του παρελθόντος που για μια νέα γενιά αυτά μπορεί να είναι και στοιχεία της νοσταλγίας. Πώς εμείς ας πούμε νοσταλγούμε τα 80's, εμείς οι μαθουσάλες που γεννηθήκαμε στο πλειστόκαινο, εμείς οι υπερήλικες. Έτσι λοιπόν μια νέα γενιά νοσταλγεί την πρώτη δεκαετία του 2000. Οι ιδιοκτήτες λένε ότι το MySpace μας ανήκει ακόμη. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε ως θεματοφύλακες του brand και ετοιμαζόμαστε να το επαναφέρουμε. Απλώς περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή και αν δεν πετύχει θα το προσπαθήσουμε ξανά. Όπως ξέρετε αδέρφια, γεννήθηκε το 2003 από τον Ντόμ Άντερσον και Chris DeWolfe. Εκεί γεννήθηκε και το θρυλικό προφίλ του Tom from MySpace που θα γινόταν αυτόματα και ο πρώτος φίλος του κάθε νέου χρήστη. Και αυτοί λένε πως δεν είναι η πρώτη απόπειρα ολικής επαναφοράς. Αν υπήρξαν κι άλλες, κάτι δεν πάει καλά παιδιά στον τρόπο με τον οποίο επιχειρείτε να επανέλθετε. Είχε γίνει λέει το 2003 μια παρόμοια προσπάθεια που απέτυχε. Η εταιρεία είχε επιχειρήσει να το μετατρέψει σε πλατφόρμα ανακάλυψης μουσικής αντί για ένα ολοκληρωμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και εκεί ο ανταγωνισμός ήταν εξαιρετικά σκληρός. Βρίσκω πως όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον ακριβώς γιατί προσπαθεί ένα νέο μοντέλο που θα έρθει. Τώρα
αυτό του MySpace, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν το ακούω και πολύ σαν νέο, ακόμη και εμείς οι άσχετοι. Μέχρι εκεί μας κόβει, μπορούμε να κάνουμε κάποια κριτική αποτίμηση. Το ότι αυτό το νέο μοντέλο που θα έρθει από το MySpace, δεν νομίζω, από κάποιον άλλον, επενδύει πάρα πολλά στην ψηφιακή μας κόπωση, η οποία πλήττει νέους, γέρους και παιδιά.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Έτσι έχει η κατάσταση των πραγμάτων. 9 και 6 πρώτα λεπτά, 11 του μήνα, στον 958 είστε συντονισμένοι, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, με τον αγαπημένο μου φίλο Φάνη Λιάκο. Συγγνώμη Φάνη, με έπρεπε να καθαρίσω τη φωνή μου. Σήμερα μαζί μας τον ήχο, νομίζω ότι οι φίλοι οι χολύπτες θα με μισούν για όλα αυτά, αλλά παιδιά τι να κάνουμε. Εύη Καρκίτη, να σας συστηθώ κι εγώ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Διάβασα μόλις την παράλλαξη ότι πρόκειται να αλλάξει ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Ωραία, τώρα που φάζαμε να φύγουμε, αρχίζουν οι βροχές, τα μελτέμια, οι καταιγίδες, τα δεν ξέρω εγώ πια. Αυτό το πράγμα ποτέ δεν θα το καταλάβω, ένα άτιμο πράγμα είναι αυτό, ένα άσχημο πράγμα είναι αυτό. Θέλω όμως να σας πω και πραγματικά εντυπωσιάζομαι πως κάποιοι άνθρωποι την ώρα που γίνονται σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί έχουν την ψυχραιμία με το κινητό τους να τραβήξουν ένα βίντεο. Και έβλεπα ένα βίντεο το οποίο πετάχτηκε μπροστά μου, ένα βίντεο το οποίο διακινήθηκε στο TikTok, αλλά φυσικά πηγαίνει και σε όλες τις πλατφόρμες με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, από τον σεισμό στην Κολομβία. Έπαθα την πλάκα της ζωής μου και εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι βιώσαμε το μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης και είδαμε εικόνες τις οποίες δεν τις ξεχάσαμε. Αυτό το πράγμα ήταν πραγματικά ο τρόμος που λέει και ο Τζόζεφ Κόνραντ, κάτι εντελώς φρικτό, και υπήρχε μια εικόνα η οποία μου έκανε τεράστια εντύπωση ακριβώς την στιγμή που σίονταν η γη. Σίονταν η γη και δεν τελείωνε κιόλας, είχε τον ατελείωτο. Φανταστείτε εμείς που το βλέπαμε στο TikTok, φαντάσου τι αισθάνονταν εκείνοι που ήταν παρόντες και κάποια στιγμή, γιατί βρίσκονταν κοντά σε ένα ναό, πέφτει και ο ναός, αρχίζει να πέφτει από την οροφή, ας πούμε, από τα καμπαναριά του. Οι άνθρωποι κρατούσαν ο ένας τον άλλον, είχε γραπωθεί ο ένας πάνω από τον άλλον, είχαν γίνει ένα είδος αγκαλιάς. Πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτός που ήταν έξω από την αγκαλιά τραβούσε το βίντεο. Αυτός τώρα τι είδους αίμα έχει, πρέπει η θερμοκρασία του αίματος του είναι κάτω του μηδενός. Βεβαίως ήξερε ότι το βίντεο αυτό θα γινόταν viral, αλλά το να σκέφτεσαι ότι θα γίνεις viral ακόμη και την ώρα που σύεται η γης, κάτι περίεργο συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, αυτό νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε. Κατά τα άλλα τώρα, μην τα συζητάτε, έχουμε και την ολική έλλειψη ηλίου. Στην Ισπανία λέει όσοι πάνε για να τη δουν, ίσως προκαλέσουν περισσότερες καταστροφικές φωτιές. Γιατί ρε παιδιά, η Βόρεια Ισπανία, διαβάζω στο ρεπορτάζ, είναι ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να δει κανείς την έκλειψη. Αναμένονται περίπου 500.000 επιπλέον επισκέπτες. Η Ισπανία πέρασε πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, μα πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς κατευθύνονται χιλιάδες άνθρωποι προς τα εκεί, κυρίως σε λόφους και παραλίες, σε σημεία που θα έχουν τέλος πάντων την ορατότητα για να δουν αυτή την ολική έκλειψη ηλίου. Η βλάστηση αυτή τη στιγμή, αναφέρουν οι ειδικοί, είναι εξαιρετικά ξηρή και η παραμικρή σπίθα ή η παραμικρή απροσεξία θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. Εννοούν κι άλλες. Αδιάκοπη ζέστη, λίγες οι βροχοπτώσεις. Έχουν φτιάξει αυτή τη στιγμή την ιδανική συνθήκη για πυρκαγιές που έχουν πλήξει τις μεγάλες εκτάσεις της Ισπανίας τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και μιας τεράστιας πυρκαγιάς δυτικά της πρωτεύουσας Μαδρίτης. Γνωρίζω κόσμο ο οποίος θα ταξιδέψει στην Ισπανία αυτή την εποχή ή όχι αποκλειστικά για την έκλειψη, αλλά και με αφορμή ίσως αυτήν, άκουγα έναν ειδικό επιστήμονα που έλεγε «Δεν τη βλέπουμε με γυμνό μάτι». Αυτοί που θα τη δουν, τέλος πάντων στην Ελλάδα δεν πρόκειται να είναι κάτι το φοβερό, ούτε ένα 2%. Οπότε ας μην ετοιμαζόμαστε για πανηγύρια. Λέμε τώρα, σε περίπτωση που δεν τη βλέπεις με γυμνό μάτι, δεν τη βλέπεις με γυαλιά ηλεκτροκόλλησης, δεν τη βλέπεις με γυαλιά ηλίου, τα οποία μπορείς να τα έχεις πάρει και 300, 500 και 2.000 ευρώ. Εξάλλου, αυτό που πληρώνεις στο design, μου τα έχει πει αγαπημένος φίλος οφθαλμίατρος, το τζάμι είναι, έχει ποιότητες, αλλά μην φανταστείτε ότι το τζάμι είναι εκείνο, η ποιότητα του τζαμιού είναι εκείνη που ανεβάζει τόσο πολύ την τιμή.
Υπάρχουν αυτά τα ειδικά γυαλάκια τα οποία κοστίζουν 2 ευρώ για όποιον τέλος πάντων βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Χαιρετίζω τον αγαπημένο φίλο Χρήστο Χριστίδη. Καλημέρα σας, δύναμη, δύναμη, στέλνει σε όλους μας αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

Είναι και τέταρτο. Λοιπόν, όποιος έχει γράψει έστω και ένα βιβλίο στη ζωή του, ασχέτως με την απήχηση που μπορεί να είχε, πόσο σημαντικό ή ασήμαντο μπορεί να το έκριναν οι άλλοι, ο ίδιος, επειδή το να γράφει κανείς ένα βιβλίο είναι μια πάρα πολύ κοπιαστική διαδικασία, όταν το κάνει άνθρωπος, όχι το κάνει AI, τέλος πάντων, αυτό που κατά βάθος θέλει, ασχέτως και αν δεν το ομολογεί, είναι να το διαβάσουν όλοι οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εν ζωή στον πλανήτη. Αν είναι δυνατόν όλοι εκείνοι που έχουν, δεν ζουν πλέον και έχουν υπάρξει από την ιστορία της ανθρωπότητας και βεβαίως όσοι πρόκειται να γεννηθούν στο μέλλον. Δεν το ομολογεί, αλλά στην πραγματικότητα αυτό θα ήθελε. Συνεπώς, το να βγει μια συγγραφέας η οποία έχει γράψει και ένα best seller, η Tamara Kling, ξεχωρίστε με που δεν την ξέρω την κοπέλα, πολύ συμπαθητική κυρία, έχει γράψει το Doom Dia Inverno, ένα βιβλίο το οποίο αφηγείται τους 8 μήνες που η ίδια πέρασε απομονωμένη σε ιστιοπλοϊκό στην Αρκτική, βρίσκεται ανάμεσα στα ευπόλυτα της Amazon και με μια πολύ ωραία φωτογραφία της και ένα βίντεο της, ενώ βρίσκεται μέσα στα διάφορα τέτοια πλεούμενα, που απορώ τι κάνουν εκεί κάποιοι που δεν είναι επιστήμονες, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ζήτησε από τους αναγνώστες να μην αγοράζουν το βιβλίο της για λόγους οικολογικούς. Και μετά ζήτησε συγγνώμη γιατί βρήκε απέναντί της στον εκδοτικό κόσμο του τύπου. Τι λες, Μαρή, είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα? Μην το παίρνετε, λέει, γιατί κάθε φορά που αγοράζετε ένα βιβλίο. Αυτό σημαίνει ότι ξοδεύτηκε ήδη, ας πούμε, το χαρτί, γιατί λέει, εμένα η αρχική μου σκέψη ήταν περιβαντολογική. Εμχρυζόμαι, άμα δεν ήθελες να πουληθεί το βιβλίο σου, δεν γράφεις. Εν πάση περιπτώσει, κάνεις κάτι με ένα κάποιο τρόπο, το δίνεις τζάμπα online, υπάρχουν και τέτοιες λύσεις και τελειώνει υπόθεση. Έτσι λοιπόν η ανάρτησή της προκάλεσε φοβερές αντιδράσεις στον χώρο του βιβλίου, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, άνθρωποι της εκδοτικής αγοράς της επισήμαναν ότι όσο θεμητή κι αν είναι η περιβαλλοντική αγωνία, ορίστε κάνουμε και σαρδάμ εδώ που μας έφτασε ή πώς την είπαμε κιόλας, η Tamara Kling. Όσο λέει λοιπόν επιθυμητή είναι και η περιβαλλοντική αγωνία, μια δημόσια προτροπή να σταματήσουν οι αγορές καινούριων βιβλίων αγνοεί όλους όσοι στηρίζονται στην κυκλοφορία τους, εκδότες βιβλιοπολία, παλαιοβιβλιοπολία, βιβλιοθήκες και εργαζόμενους γύρω από την παραγωγή και τη διάδοση ενός τίτλου. Συνεπώς Tamara, πως είπαμε, πρόσεχε τις λες, η ίδια αναγνώρισε ότι είχε δει το ζήτημα μονόπλευρα, ζήτησε συγγνώμη. Αλλά όπως ξέρετε αυτές οι συγγνώμες ακούγονται λιγότερο από ό,τι αρχικές δηλώσεις που κάνουν πάταγο και γίνονται viral.

Πάμε και κλείνεις, μου λέει εδώ ο Φάνης. Δεν προλαβαίνω να σας πω για το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο. Καλά, αν μάθουμε τι έχει γίνει, τηλεγραφήστε μου. Κάποια στιγμή τους καλεί, γιατί είχε διαταχθεί αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα της Σύρου. Δεν πάει κανείς. Μετά εμφανίζεται ο χειριστής. Λέει θα μου δώσετε μέχρι την Τετάρτη για να προετοιμάσω τέλος πάντων αυτό που έχω να σας πω. Δηλαδή σαν τι θα πει. Γιατί εδώ πέρα πως οι άνθρωποι το είδαν με τα μάτια τους. Κατεβαίνει το αεροπλάνο, λέω, για όλα είμαστε ικανοί. Το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο λέμε τώρα, το οποίο είναι και προστατευόμενη τοποθεσία. Και κατεβαίνουν κάποιοι, οι οποίοι πάνε για μπάνιο. Δηλαδή σαν τι θα ισχυριστεί, ότι ξέρω εγώ είχαν πάει θερμοπληξία και το μόνο που χρειαζόταν ήταν να τους μεταφέρουμε άριον τον άρρο σε μια θάλασσα, να τους πετάξουμε στα κρύα νερά. Μπας και συνέλθουν, δηλαδή σαν τι μπορεί να υποθεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα μάθουμε και αν θα μάθουμε το πώς, το τι και το γιατί. Τέλος πάντων, θα με διώξουν τώρα. Εγώ ετοιμάζομαι να σας πω και άλλα πράγματα, αλλά ο Φάνης είναι έτοιμος να με πετάξει έξω. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας. Φάνης Λιάκος ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

11 Αυγούστου 9:33 πρωινό Τρίτης σε μια πόλη ανυπόφορη, ενώ τη νύχτα δεν έχει θερμοκρασίες τύπου να πλησιάζουν τους 30. Χθες, να το λέγαμε εδώ και με το Φάνη, ξύπνησα κάθιδρος μες τη νύχτα και κατά τις 5 το πρωί και νόμιζα ότι είμαι σε φούρνο κανονικά. Έβραζε το σπίτι, η γειτονιά, το σύμπαν όλο. Και λες, τι γίνεται μωρέ, ξερνάει τη ζέστη που μαζεύει όλη μέρα, που έχει μαζέψει αιώνες τώρα. Το καταπονημένο τσιμέντο εκδικείται. Οπότε τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, γκρεμίζεις οικοδομικά τετράγωνα ολόκληρα και κατεβαίνει από πάνω το μπουγάζι, όσο μπουγάζι έχει τέλος που κατεβάσει ο χορτιά της. Ορίστε. Δεν με ρωτάνε, αν με ρωτούσαν εγώ θα έλεγα τι πρέπει να γίνει, αλλά κανείς δεν με ρωτάει εμένα. Γι' αυτό θα κάτσω ήσυχα εδώ με το Φάνη Λιάκο στον ήχο, ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, 23-13-338-456-958 κενό. Καλημέρες, αποστολή στο 54-160 για τα SMS, αλλά είπαμε έχουμε Viber, 958FM Viber, για να το χρησιμοποιήσετε πρώτη φορά, 6930-07-82-91, 6930-07-82-91 και βίντεο παίρνουμε και τραγούδια παίρνουμε και παραγγελίες παίρνουμε. Και όλα τα κάνουμε πραγματικότητα αν στείλετε στο Viber του 958. Για πάμε μέχρι τις 11 παρέα.

Είναι 10 παρά 20, είναι 1.58, είναι πρωινό Αυγούστου σε μια έρημη πόλη που έχουμε μείνει λίγοι, όχι τόσο λίγοι δηλαδή εδώ που τα λέμε, γιατί είναι και πάρα πολλοί αυτοί που παρά τις ηλιθιότητες που ακούς δεξιά και αριστερά και από ανώτατα χείλη αδυνατούν και μέχρι την Ηράκλεια να πάνε για ένα μπάνιο, οπότε τη βγάζουν μέχρι τη Σοφούλη, την Πλάζ της Αρετσούς, άντε καμιά περαία, καμιά γιατριάδα, καμιά επανομή και that's it. Γιατί αυτά είναι τα δεδομένα, τα αληθινά δεδομένα δηλαδή της βιωσιμότητας στην Ελλάδα σήμερα. Αλλά τέλος πάντων, όσοι έχουμε μείνει στην πόλη, οφείλουμε ο ένας να κρατάμε ψηλά το ηθικό του άλλου και να ανταλλάσσουμε ιστορίες. Θα αφιερώσω το επόμενο κομμάτι σε έναν υπέροχο άνθρωπο που συνάντησα στην πόλη, γιατί βρίσκεται εδώ αυτές τις μέρες, έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ για το ταλέντο του, γιατί ως άνθρωπο δεν τον πολύ γνώριζα τότε, από τα εφηβικά μου χρόνια, από τότε που την είδα στη Βεγγέρα της Πειραματικής και βέβαια στην Φάφστα του Μπόστ και όχι μόνο, ένα σπάνιο κωμικό ταλέντο, αλλά όπως μου εξηγούσε και η ίδια χθες, θέλει πάρα πολύ πόνο και κόπο για να βγάλεις σωστά το κωμικό στοιχείο. Σήμερα μου λέει, οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό που κάνουν στη σκηνή είναι να πάνε να κάνουν μούτες για να περάσει η ώρα και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, με 2-3 μορφασμούς, αποδίδουν το κωμικό. Γι' αυτό το κωμικό έχει αποτύχει. Στην υπέροχη Σοφία Φιλιππίδου το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο.

Λοιπόν, καλημέρα στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν και ευχαριστώ για τις ευχές της επιστροφής. Η μέρα ξεκινά αισιόδοξα, όχι εδώ, εδώ τα πράγματα είναι άστα να πάνε, αλλά ξεκινάνε αισιόδοξα αλλού, μακριά. Αν σου λέγε κανείς ένα χρόνο πριν πως θα βρισκόταν ένα θηρίο να τα βάλει με την Amazon, με την Walmart, να τα βάλει με τους φίλους του Τραμπ, τους ολιγάρχες, θα το πίστευες? Ειλικρινά πες μου τώρα. Θα πίστευες ότι κάποιος θα σήκωνε κεφάλι σε ένα κολοσσό? Δεν μπορεί, λέει, μια εταιρεία να οργανώνει ένα σύστημα και να επιβάλλει τους όρους λειτουργίας, να βάζει παντού το εμπορικό της σήμα και να εισπράττει τα κέρδη του. Εννοείται μη επιστρέφοντας τίποτα στους ανθρώπους και έχοντας ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Ο τεράστιος Ζόραν Μαμντάνι τα έβαλε χθες με την Amazon. Έβγαλε ένα απίστευτο βίντεο, μάθημα επικοινωνίας και ύψωσε το ανάστημά του σε έναν από τους μεγαλύτερους κολοσσούς του κόσμου. Αν αυτό δεν είναι το απόλυτο παράδειγμα για τον πλανήτη Γη, τι είναι? Και μην ακούσω κουβέντα.

Λοιπόν, έλεγα για το Μαμντάνι και το πιστεύω πραγματικά ότι ο κόσμος προχωρά μόνο με παραδείγματα. Και το καταλαβαίνει κανείς βλέποντας το πώς δημιουργείται στην Αμερική ένα τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο κλίμα αυτή τη στιγμή σε όλη την Αμερική υπέρ μιας καινούριας άποψης για τα πράγματα, ανθρώπινης, ουμανιστικής, που σκύβει πάνω από τον άνθρωπο ο οποίος έχει απαξιωθεί εντελώς. Όταν βλέπεις κάτι να πετυχαίνει, εκεί ακριβώς βρίσκεται η συνταγή της επιτυχίας, τη μίμηση. Θα κάνεις το ίδιο και θα το πας ακόμα παραπέρα. Αυτό κατάφερε αυτή τη στιγμή να κάνει ο Μαμντάνι. Μία σχολή σε όλη την Αμερική.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Διαβάζω, δεν διαβάζω μάλλον, βλέπω ένα φωτορεπορτάζ αυτή τη στιγμή του Αλέξανδρου από το αεροδρόμιο της Ικαρίας. Η ντροπή του κόσμου, πραγματικά, η ντροπή του κόσμου να καμαρώνεις για τον τουρισμό σου, για τις επιτυχίες και να φιλοξενείς τον κόσμο σε αυτά τα αεροδρόμια. Δεν υπάρχει. Είναι σοκαριστικό. Βέβαια, την κορυφή την κρατάει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο τριτοκοσμικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη. Ούτε στην Αφρική, ούτε στην Νότια Αμερική, ούτε στην Ασία. Σε μικρές παρατημένες πόλεις δεν βλέπεις την κατάσταση που επικρατεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το Φιλοζωικό Σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

10 και 8 πρώτα λεπτά, 9.58 στα φτάκια σας. Διαβάζω για την ερήμωση λόγω της πληθυσμιακής συρρήκνωσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλα τα σχολεία της χώρας. 78.000 λιγότερα παιδιά στα δημοτικά αυτή τη χρονιά. Είναι απίστευτο το τι πρόκειται να γίνει. Είναι τρομακτικό. Είναι τεράστιο το πρόβλημα της δημογραφικής κρίσης. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα πόσο πολύ συρρυκνώνεται ο πληθυσμός και τι επιπτώσεις θα έχει όλο αυτό. Οι επιπτώσεις δεν αφορούν βέβαια μονάχα την εκπαίδευση, όπου είναι άμεσες και τις βλέπουμε. Αφορούν μια σειρά από πράγματα που τα βρίσκουμε μπροστά μας και τα οποία λειτουργούν ως μια ένδειξη για το μέλλον, από την απασχόληση μέχρι φυσικά τη λειτουργία της κοινωνίας, τα νοικοκυριά και βέβαια το συνταξιοδοτικό.

Βλέπω εδώ τον Σταύρο Μπένο, ο οποίος προσευλήθη λέει βαθύτατα, γιατί του φέρθηκαν πολύ άσχημα στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, το οποίο είχε αναλάβει, δεν ξέρω τι είχε σκεφτεί ο Σταύρος Μπένος, ο οποίος κάποτε υπήρξε επιτυχημένος δήμαρχος Καλαμάτας, μετά το εξαργύρωσε με διάφορους τρόπους, δεν έχει σημασία, αυτά είναι ανθρώπινα, δυναμίες των ανθρώπων και μεταδοξία, ή τέλος μπορεί να πίστευε κιόλας, να σου πω τη μαύρη αλήθεια, ο άνθρωπος ότι μπορεί να προσφέρει. Αλλά όποιος μπορεί να προσφέρει δεν σημαίνει ότι και άλλοι είναι έτοιμοι να δεχτούν την προσφορά του.

Είμαστε εδώ, είναι 10 και 23, είναι 11 Αυγούστου, είναι πρωί Τρίτης. Έχουν ένα εξαιρετικό κομμάτι New York Times σήμερα στο newsletter που στέλνουν στα mail των ανθρώπων για την δυσκολία με την οποία συνεχίζουν να κάνουν την κορυφαία δημοσιογραφία του κόσμου. Με φόβο λέει, αλλά αυτοί χωρίς φόβο όπως διατείνονται και έτσι είναι, με τεράστιες επιθέσεις, αγωγές και πάρα πολύ μεγάλες απειλές, συνεχίζουν στην Αμερική του Τραμπ να παρέχουν την ύψιστη δημοσιογραφική κάλυψη, να δείχνουν πώς πρέπει να γίνεται η δημοσιογραφία στον κόσμο. Ένα πραγματικά απόλυτο παράδειγμα, πρέπει να διαβάσετε αυτό το άρθρο, θα μπω στη διαδικασία να το μεταφράσω, γιατί πραγματικά αξίζει πολύ τον κόπο στους ανθρώπους όλης της γης να δουν πώς γίνονται τα πράγματα αλλού, εν προκειμένου στην Αμερική, στο πιο δυστοπικό αυτή τη στιγμή τοπίο για τη δημοσιογραφία, εκεί που όχι μόνο ο πρόεδρος αλλά και ολόκληρος ο μηχανισμός που είναι γύρω του, ο οικονομικός, το παντοδύναμο δηλαδή κατεστημένο το οποίο τον πλαισιώνει, έχουν βάλει αμέτιμο χαμέτι προσπάθεια να εξαφανίσουν τον τύπο ή να τον ελέγξουν απόλυτα. Οι Times λοιπόν τα καταφέρνουν να κρατιούνται και να κάνουν σπουδαία δημοσιογραφία. Και μπράβο τους.

Έγραψε πριν λίγο ο Νίκος Στεφανίδης ένα post με το οποίο συμφωνώ πολύ. Ο φρονημίτης της τεχνητής νοημοσύνης το λέει. Πλησιάζει, λέει, η στιγμή που η σκέψη και ο νους θα απορροφήσουν τελείως με τη μασημένη τροφή τα συντηρητικά της τεχνητής νοημοσύνης. Κάποτε ο άνθρωπος ήταν άτομο, λέει, πιο άτομο δεν γίνεται. Και όταν έχανε την ατομικότητά του, λεγόταν σκλάβος και το ήξερε. Ήταν στο χέρι του να γίνει καλός μαχητής και ο εξοπλισμός του προσιτός για να μετράει η άποψή του. Έμενε σε κοινότητες που εκτός των άλλων είχαν συγγένεια και κοινούς σκοπούς. Σήμερα ζει σε πόλεις μόνος ανάμεσα σε πολλούς, ευνουχισμένος και άοπλος στη σκιά ενός κράτους που δεν του ανήκει, αλλά το υπηρετεί δέσμιος, έχοντας την ψευδέστηση ότι είναι ελεύθερος, γιατί επιλέγει με εκλογές το διορισμένο δεσμοφύλακά του. Σκληρό αλλά αληθινό.

Η εικόνα στην Κολομβία είναι τρομακτική. Οι πρώτες ώρες φαινόταν ότι ήταν κάτι το οποίο τουλάχιστον δεν θα είχε πέρα από τις ανυπολόγιστες ζημιές. Μεγάλες ανθρώπινες απώλειες. Τελικά έχουν πάνω από 170 οι νεκροί και κυρίως τα βίντεο τα οποία βλέπει κανείς είναι συγκλονιστικά, σοκαριστικά, δηλαδή λες πόσο κοντά είναι ο προηγούμενος σεισμός στην Νότια Αμερική. Ούτε 1-1,5 μήνα δεν έχει, αλλά μάλλον κάτι έχει ξυπνήσει εκεί κάτω. Και επειδή η μοίρα αυτών των ανθρώπων είναι συμβιβασμένη με τη φτώχεια, με τις δυσκολίες, εικόνες σαν αυτές σε κάνουν να πονάς ακόμη περισσότερο.

Είμαστε εδώ 11 παρά 20. Το πιο εντυπωσιακό πράγμα της εβδομάδας είναι βέβαια η αυριανή έκλειψη ξεκόρα ηλίου, που το πιο μοναδικό μέρος για να τη δεις είναι η Βόρεια Ισπανία. Είναι μια περιοχή η οποία θα είναι απολύτως ορατή από εκεί. Αναμένονται, λέει, 450.000 άνθρωποι. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι θα ταξιδέψουν εκεί για να τη δουν. Αυτό βέβαια ξέρεις τι σημαίνει για την περιοχή. Με τον καύσωνα και όλα όσα τραβάει η Ισπανία. Τεράστιο κίνδυνο για φωτιές. Οι ειδικοί, λέει, προειδοποιούν ότι όλοι αυτοί που θα έρθουν, οι υπουργός περιβάλλοντος της χώρας, επειδή η βλάστηση είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικά ξηρή και η παραμικρή απροσεξία μπορεί να μπουρλωτιάσει τον τόπο, οδηγώντας σε κολοσιαίες φωτιές, καλύτερα, λέει, μην έρθετε να τη δείτε εδώ την έκλειψη, γιατί θα μείνουμε με αποκαίδια. Δεν τα λέω εγώ, ο υπουργός τα λέει. Πάντως η NASA έχει βάλει ένα site, το έχει έτοιμο δηλαδή, 4 τηλεσκόπια τεράστιες ισχύως, και θα τη μεταδίδει live, δεν χρειάζεται να σηκώνει να πάει στην Ισπανία.

Λοιπόν, βλέπω εδώ εικόνες από έναν απεγκλωβισμό ενός ανθρώπου από τον απόκριμνο βάχο στη Φυρίπλα Καμήλου, από την σχολή ναυαγοσωστών που υπάρχει εκεί. Και είναι εντυπωσιακό, καταρχήν, το πώς κατέβασαν από αυτό το βράχο έναν άνθρωπο. Πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος εκεί απάνω. Δηλαδή, είναι, η εικόνα είναι σοκαριστική για όλη την ιστορία. 20 μέτρα ψηλά, μέσα στη θάλασσα. Αφού ανέβηκε, μετά δυνατούσε να κατέβει, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει και τα όρια του. Όταν πάει να τα γνωρίζει, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται ζόρικα.

Να μην πω τώρα, μην μεταφέρω τι είπε ο Φάνης Λιάκος για τα τραγούδια μου. Τα είπε καψουροτράγουδα. Με αυτά ξέρεις την μπλούζα έχω ρέψει εγώ, αγόρι μου. Δεν είχες γεννηθεί τότε. Δεν είχες καν γεννηθεί τότε. Τότε τα λέγαμε μπλούζα αυτά. Ξέρεις, έπαιρνε την άλλη, τη χόρευε σαν αγκαλιά. Δεν ξέραμε τι είναι τα μπλούζ στην Αμερική τα κανονικά. Οπότε αυτά τα λέγαμε μπλούζ. Λοιπόν, φινάλε για σήμερα. Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο το 958. Από τις 9.30 και αύριο 9.30 θα είμαστε εδώ. Μεθαύριο ξεκινάει το 9 που θα φύγει η Ευδοκία, αλλά έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά. Ζωή μου, σου φρόντισε τον ήχο. Καλημέρα να έχετε.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Το ημερολόγιο γράφει 8 Σεπτεμβρίου 2025 και δεν έχω καλύτερο τρόπο να ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα από τα κορίτσια που είναι ήδη στο στούντιο. Κανονικά έπρεπε να σας κεράσουμε εκεί που είστε, όπου και αν είστε, κοντά ή μακριά, κομματάκια ανανά σήμερα, αλλά επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν έχουμε ακόμα εφεύρει το διακτηνισμό για να βρεθούμε όπου είστε, θα σας κεράσουμε κομματάκια ανανά, αλλά σε δίσκο. Λοιπόν, η Νεφέλη Μπραβάκη είναι εδώ. Καλημέρα, Νεφέλη.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
0: Η Νίκη Μπραβάκη είναι εδώ. Καλημέρα, Νίκη.
2: Καλημέρα, Αναστασία.
0: Λοιπόν, εγώ αυτά τα κορίτσια τα ξέρω, είναι αυτό που λέμε από την κοιλιά της μάνας τους και είναι μάλλον κυριολεκτικό. Τις ξέρω όσα χρόνια θυμούνται τον εαυτό τους και λίγο παραπάνω. Και μου είναι πολύ πολύ αγαπημένα πλάσματα σε αυτό που λέγεται χώρος της μουσικής. Έχουν έρθει εθελοντικά, αλλά καμιά φορά και δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς, από πολύ νωρίς στο στούντιο, γιατί έχουν συνοδέψει τη μαμά. Τους γονείς τους ξέρετε σίγουρα. Είναι ο Κώστας Μπραβάκης, ένας σπουδαίος μουσικός που έφυγε πολύ νωρίς και που εμείς, η δικιά μου γενιά, 100% τον θυμάται από διάφορα σχήματα. Τον θυμάται να παίζει στους Νόε, τον θυμάται να παίζει με τον Νίκο Παπάζογλου, τον θυμάται να δισκογραφεί και βεβαίως ξέρει πόσο φοβερός μουσικός ήταν. Και τις δουλειές του, τις καταπληκτικές, είτε είναι τραγούδια, είτε είναι μουσικές, είτε είναι ακόμα πιο έτσι δημιουργικά πράγματα σε σχέση και με την παράδοση ακόμα, ένας πραγματικά φοβερός μουσικός. Η Εύα Ιεροπούλου είναι η μαμά, μουσικός, μουσικοπαιδαγωγός και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Νομίζω ότι όλα αυτά τα κομμάτια της συνυπάρχουν με έναν πάρα πολύ ωραίο, με ένα πάρα πολύ ωραίο μείγμα και η ίδια παίζει μουσικό όργανο, εννοείται. Ξέρετε μάλλον το Οδείο Φίλιππος που είναι στη Βέρεια, που ήταν δικό τους έργο, ήταν πάρα πολύ νέοι όταν το ξεκίνησαν οι δυο τους και τη δουλειά αυτή τη συνεχίζουν τα κορίτσια τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να ξέρετε κανονικά και το θείο τους, έτσι, τον Φίλ, έτσι δεν είναι, Ιερόπουλος. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο αυτά τα κορίτσια ήταν σχεδόν καταδικασμένα να μάθουν μουσική. Ή ήταν πάρα πολύ τυχερά να μάθουν μουσική. Τώρα θα μάθω εγώ ποια είναι η αλήθεια. Νεφέλη, καταδίκη ή ευλογία?
1: Λίγο και από τα δύο θα πω.
0: Λίγο και από τα δύο.
1: Όχι, εντάξει. Είναι εξαιρετικό να μεγαλώνεις ένα σπίτι που όλοι παίζουν μουσική. Απλώς ξέρεις, υπάρχει πάντα το... Διαβάζαμε όλοι σε κάθε δωμάτιο. Έπαιζε η μαμά τσέλο στο ένα δωμάτιο, διάβαζε Νίκη βιολί στο άλλο δωμάτιο, ο μπας είτε έπαιζε κιθάρα κλασική στο άλλο δωμάτιο, είτε έγραφε τις συμφωνίες του.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ διάβαζα πιάνο στο σαλόνι, που το πιάνο ακούγεται πιο πολύ από όλα δυστυχώς. Οπότε με το που έπαιζα μία λάθος νότα, ακούγονταν από κάθε δωμάτιο. Φαδίες! Και με ρωτάει, το ξέρω!
0: Για σένα, Νίκη, πώς ήταν?
2: Ευλογία ήταν προφανώς. Mm. Για μένα τουλάχιστον.
0: Για σένα.
2: Γιατί είχαμε και καλούς γείτονες, εγώ θα πω σε αυτό το σημείο που κάθε
0: έτσι
2: φορά μας...
0: Έτσι πώς το περιέγραψε, ναι, λίγο πριν, μόνο με καλούς γείτονες γίνεται αυτό.
2: Είχαμε εξαιρετικούς γείτονες που χαίρονταν πάρα πολύ που άκουγαν μουσική από όλα τα δωμάτια. Mm-hmm. Γιατί το βιολί είναι και απάλευτο όργανο, επειδή είναι άταστο, μέχρι να μάθεις να βγάζει ωραίο ήχο.
0: Μια ορίζεις.
1: Ξεκίνησε 3 χρονών να παίζει βιολί.
0: Ω Θεέ μου.
1: Αυτό, πρώτα ναι. Έπαιξε μετά.
0: Πόσες γάτες ζήσανε σε αυτό το δωμάτιο. Λοιπόν, οπότε γεννιέστε σε ένα σπίτι που είναι γεμάτο μουσική. Και δεν φτάνει που το σπίτι είναι γεμάτο μουσική. Γεννιέστε και σε ένα οδείο, όπου συναντάτε πάρα πολλά παιδιά συνομήλικά σας ή μεγαλύτερα, τα οποία μαθαίνουν μουσική. Άρα πραγματικά η μουσική είναι ένα κομμάτι της ζωής σας που τώρα είναι πολύ υποθετικό να σκεφτείτε πώς θα ήταν αν μεγαλώνατε αλλιώς.
2: Ναι.
0: Νομίζω πως δεν το ξέρετε το πώς θα ήταν το αλλιώς.
1: Καλά, σίγουρα όχι.
0: Mm.
1: Το 2 εγώ θα έλεγα ότι ήταν το πιο σταθερό μας σπίτι.
2: Ισχύει.
1: Γιατί αλλάζαμε συνεχώς σπίτια. Τα βαριόμασταν, πηγαίναμε από το ένα σπίτι στο άλλο. Αλλά το 2 ήταν το σταθερό πράγμα που είχαμε σε όλη μας τη ζωή. Έχω κοιμηθεί και μέσα στο 2.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί τα κορίτσια επιτέλους έβγαλαν δίσκο. Και ήρθε η ώρα να τον παρουσιάσουμε. Βγάλατε άλμπουμ.
2: Ναι.
0: Γιατί το ονομάσατε έτσι?
2: Γιατί είχαμε κάτι φρικτές ιδέες.
0: Και καταλήξατε στην καλύτερη φρικτή ιδέα.
2: Και καταλήξαμε, όχι ακριβώς. Σκεφτήκαμε ότι καλύτερα να μην βγάλουμε από το μυαλό μας κάτι.
0: Mm-hmm.
2: Ας πάρουμε
0: κάτι από
2: ένα
0: τραγούδι.
2: Στίχο από ένα τραγούδι και αυτό μας φάνηκε ίσως το πιο γλυκό, ας πούμε.
0: Mm.
1: Και επειδή τα τραγούδια μας όλα, όπως φάνηκε στο τέλος, ήταν μικρά σε διάρκεια και είχαν και αυτή τη γλυκόξινη γεύση, είπαμε κομματάκια.
0: Okay.
1: Οπότε έχει και ένα μικρό λογοπαίγνιο, το μισή νυχτή.
0: Κομματάκια ανανά.
2: Εγώ, ναι.
0: Είναι ο τίτλος του δίσκου, τον οποίο μπορείτε να ακούσετε σε ψηφιακές πλατφόρμες, γιατί είναι σε ψηφιακή μορφή ο δίσκος. Κανονικά πρέπει να βγάλετε όμως και μερικά συλλεκτικά.
1: Προς το παρόν
0: μορφής.
1: Είναι σε ψηφιακή μορφή.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό ήθελα να ακούσω και το άκουσα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν, να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα του δίσκου αυτού. Να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όσους ακούτε, Θεσσαλονίκη, εξωτερικό, εννοείται Βέρεια. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να μπούμε στα κομματάκια ανανά.

0: Η Σοφία Σακαλή φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, δηλαδή στο ένα μικρόφωνο της εκπομπής, γιατί καλεσμένες στο στούντιο σήμερα είναι η Νεφέλη και η Νίκη Μπραβάκη, και αυτό που ακούσαμε είναι η Πεταλούδα, κορίτσια.
1: Η Πεταλούδα.
0: Η Πεταλούδα. Λοιπόν, πριν πείτε πώς γράψατε επιτέλους αυτό το δίσκο, να στείλουμε χαιρετισμούς και στο Βερολίνο ειδικά, εκεί που η Νεφέλη, η άλλη πιο μικρή από σένα Νεφέλη, ετοιμάζεται να πάει γυμνάσιο τώρα. Και είναι η μέρα, η πρώτη, στο σχολείο της. Και πώς γράψατε αυτό το δίσκο, ποιες είναι οι φωνές που ακούμε, ας πούμε ποια είναι η φωνή που ακούσαμε εδώ πέρα.
2: Η δική μου.
0: Ναι, βασικά, της Νίκης δηλαδή. Αλλά και μια άλλη φωνή από πίσω που έκανε φωνητικά. Ναι,
2: είναι, είναι η Μυρτό.
1: Είναι,
2: είναι η Νεφέλη.
1: Από το Φίλιππο Σγκλή διάφορα άτομα.
0: Λοιπόν, για όσοι δεν ξέρετε το Φίλιππο Σγκλή, τώρα όσο μιλάμε, γκουγκλάρετε για να το μάθετε. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπείτε στη σελίδα του Οδείο Φίλιππος στην Βέρεια για να δείτε τι φοβερά πράγματα κάνουν αυτά τα κορίτσια. Η αλήθεια είναι ότι όσοι έχετε και όσοι έχετε Instagram ή Facebook, δεν νομίζω να έχετε χάσει, και είναι κρίμα να έχετε χάσει, τα φοβερά βιντεάκια που ανεβάζετε συνέχεια και τα οποία μένα όταν τα ανεβάζετε μου φτιάχνετε τη μέρα πραγματικά. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό. Για μεταξύ, σας ακούω και λέω, καλά, αυτό είναι πολύ εύκολο. Τι ωραία που το κάνουν. Μετά καταλαβαίνετε.
1: Η αλήθεια
0: είναι
1: ότι
0: προσπαθώ να τραγουδήσω και δεν είναι καθόλου εύκολο, έτσι.
1: Αυτό που βλέπεις συνήθως είναι το 55ο take που έχουμε κάνει στο ίδιο τραγούδι. Στο τέλος, αν τελειώνει το βιντεάκι, κοιτιόμαστε σαν να είμαστε εχθροί όλοι μαζί. Δεν θα το ξαναπούμε ποτέ αυτό το τραγούδι. Ναι, δεν θα το ξαναπούμε ποτέ αυτό το τραγούδι.
0: Λατρεύω τη δουλειά που κάνετε όμως στο Φίλιππος. Και το Φίλιππος Γκλή το λατρεύω πραγματικά, και νομίζω ότι ακόμα θυμάμαι τη μεγάλη χαρά που ένιωσα όταν πρωτοείδα στο YouTube τότε βιντεάκι δικό σας. Και είπα, τι κάνουν αυτά τα κορίτσια.
1: Το φιλανδικό εκείνο δηλαδή.
0: Εκείνο το φιλανδικό λέω. Ναι, το οποίο το είχα μάθει από την κόρη μου από ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, ήταν κάπου soundtrack σε ένα βιντεοπαιχνίδι, σε κάτι αν θυμάμαι καλά. Και μετά κατάλαβα ότι είναι πολύ γνωστό φιλανδικό τραγούδι.
1: Είναι παραδοσιακό.
0: Από κάτω διάβαζα σχόλια ανθρώπων που ήταν από εκεί και έλεγαν «Πού το βρήκατε, τι ωραία που το λέτε». Που ήταν Φιλανδοί άνθρωποι, έτσι, άρα ξέραν τη γλώσσα. Δεν το έλεγα εγώ. Και έλεγα «Μα πόσο καλά το λέτε» κλπ. Και ένιωσα πολύ περήφανη που σας ήξερα από μωρά. Δηλαδή λέω «Κοίτα τι κάνουνε τώρα».
1: Αυτό το τραγούδι έχει πολύ πλάκα. Είναι ένα παραδοσιακό φιλανδικό που μιλάει για μία πάπια που έχασε τη μαμά της. Εμείς δεν το ξέραμε όταν το πήραμε το τραγούδι. Απλά η πάπια είναι το αγαπημένο μας ζώο σε όλη την οικογένεια.
2: Οπότε λένε,
1: ορίστε, είδες. Και όταν πήραμε τα λόγια, μας βοήθησε η Σάνα Βαλβάνε, μία φιλανδή μαέστρος, να πούμε τις προφορές σωστά.
0: Και μάλλον τις είπατε πολύ σωστά για να σας λένε τόσο ωραία σχόλια η Φιλανδία από κάτω.
1: Δεν ξέρεις πόσες πρόβες κάναμε μόνο για την προφορά. Το τραγούδι το βγάλαμε στην πρώτη πρόβα και μετά φάγαμε άλλες 5 πρόβες. Ικ. Προσπαθούσαμε να πούμε τα φιλανδικά. Είναι τόσο δύσκολη γλώσσα.
2: Πάνε δύσκολη.
0: Και το λέτε τώρα εσείς που έχετε δοκιμαστεί και επίσης που έχετε πάρα πολύ καλά μουσικά αυτιά. Και αυτό παίζει ρόλο. Πάντως σας παρακολουθώ από τότε και από πριν από τότε και κάθε φορά καμαρώνω για όλα αυτά που φτιάχνετε και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Είμαι φαν δηλαδή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για το να ήθελα να καταλήξω σε μια φράση. Την είπα. Το δίσκο πώς τον κάνατε. Για πώς το πήρατε απόφαση.
1: Νίκη να πω.
2: Δεν το πήραμε ακριβώς απόφαση.
1: Νίκη να πω, ποιος το πήρε απόφαση.
2: Το πήρα εγώ απόφαση.
1: Βασικά πώς έγινε. Μία μέρα. Είχαμε λόγω των βίντεο.
0: Όπως ξεκινάνε όλα τα ωραία παραμύθια.
1: Μια φορά
0: και έναν καιρό.
1: Είχαμε μια συνέντευξη αφορμόμενη από τα βίντεο που φτιάχνουμε στο social media κτλ. Στην οποία συνέντευξη λέγαμε πράγματα για το πώς φτιάχνουμε μουσική κτλ.
2: Και το οδείο κλπ.
0: Και υπήρξε η κλασική ερώτηση, κορίτσια, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα μετά.
1: Ακριβώς.
2: Και το πού θα σας ακούσουμε.
1: Πού θα σας ακούσουμε. Και Νίκη εκείνη τη στιγμή της ήρθε η επιφύτηση.
0: να πει.
1: Ότι τον Ιούνιο θα βγάλουμε άλμπουμ. Την κοιτάω εγώ με τρόμο. Της λέω, τι άλμπουμ είναι εκεί, ψιθυριστά. Λέει αυτή, άκου, άκου. Τελειώνει η συνέντευξη. Της λέω, είσαι σοβαρή, τι άλμπουμ. Της λέω, ανακοίνωσες. Δεν είχαμε γράψει τίποτα. Δεν είχαμε γράψει τραγούδι, δεν είχαμε γράψει. Δεν είχαμε σκεφτεί το κόνσεπτ του άλμπουμ.
0: Θα την τιμωρήσω εγώ τώρα με αυτό που είπες. Έχω ερώτηση για μετά. Άσε, θα την κρατήσω. Χαίλιο. Λοιπόν, Νίκη, εδώ όλα πληρώνονται.
1: Και
0: μετά μπήκατε στη διαδικασία.
1: Μου λέει η Νίκη μετά τη συνέντευξη. Άμα δεν το ανακοινώσουμε, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Mm. Και της λέω, δεν μπορούμε να το ανακοινώνουμε έτσι όμως. Ένα άλμπουμ έχει τόσο κόπο. Εν τέλει, καταλήξαμε να το γράφουμε λίγο πριν βγει, όπως πάντα.
2: Αλλά βγήκε.
1: Αλλά βγήκε.
0: Αλλά είχε δίκιο.
1: Είχε δίκιο.
0: Τελικά μάλλον. Γι' αυτό και εγώ θα έχω δίκιο που θα πιέσω την Νίκη σε λίγο για κάτι άλλο. Αλλά θα το προσπεράσω τώρα για να μου πείτε το υλικό. Δηλαδή τι τραγούδια, αυτό που ακούσαμε πριν, η Πεταλούδα. Mm. Τι υλικό είναι. Είναι κομμάτια δικά σας, είναι κομμάτια διασκευές, είναι κομμάτια που γράφτηκαν πότε. Τι έγινε. Τι υλικό είχατε.
1: Όλα τα κομμάτια αυτά είναι, έχουμε βάλει όλοι λίγο το λιθαράκι μας μέσα. Το τραγούδι αυτό το είχε γράψει η μαμά πριν από πολλά χρόνια μαζί με τον αδερφό της το Φιλ για έναν ηλεκτρονικό δίσκο που είχαν βγάλει. Αυτό το κομμάτι, το συγκεκριμένο Πεταλού, δεν είναι πιο πολύ διασκευή, γιατί έχει κρατήσει και τα original ενορχιστρωτικά στοιχεία του παλιού άλμπουμ. Λεγόταν Χρώματα και είχε βγει στο Bandcamp και αυτό ανεξάρτητα. Μετά όλα τα υπόλοιπα κομμάτια και λίγο πολύ, τέλος πάντων, πιο πολλά έχει γράψει σε στίχους η μαμά. Ενορχιστρωτικά πιο πολύ έχει αναλάβει Νίκη το ρόλο του ενορχιστρωτή σε αυτά. Έχουμε γράψει μουσική. Είναι μια συλλογή ιδεών που μπήκαν σε κάποια τραγούδια, τα οποία μερικά υπήρχαν από πριν, μερικά τα γράψαμε φρέσκα για το δίσκο. Στην πραγματικότητα, όταν επιλέξαμε τραγούδια για το δίσκο γύρω στον Μάρτιο, που είπαμε ότι okay, αυτά θα τα κρατήσουμε σίγουρα, ήταν 15 τραγούδια, εκ των οποίων κρατήσαμε τα 5 εν τέλει και γράψαμε άλλα 4 πάνω σε αυτά τα 5. Ναι.
0: Άρα πολλές... έχετε κομμάτια τα οποία είναι είτε από δουλειές της Εύας
1: και του παπά
0: και του Κώστα και κάποια καινούργια που έχετε γράψει.
1: Ναι, έτσι. Κάπως έτσι.
0: Ωραία. Θύμισε μας, Νεφέλη, σε ποια καλλιτεχνική ομάδα είναι ο Φιλ τώρα?
1: Είναι στο ντουο Φυτά.
0: Ωραία. Στο ντουο Φυτά και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Τον είχαμε επίσης σχετικά πρόσφατα. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Κάνει ταινίες.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ακούσαμε την Πεταλούδα. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο και αμέσως μετά θέλω να μου πείτε πράγματα κι άλλα.

0: Αχ, αυτή η ομορφιά λοιπόν είναι τα μικρά κομματάκια ανανά των δύο κοριτσιών που είναι σήμερα εδώ στο στούντιο. Και αν δεν κάνουμε σήμερα live, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει ένα καταπληκτικό live και ακόμα μιλάτε γι' αυτό και το ακούτε και μου λέτε στείλε ξανά το link για κάποιον φίλο που θέλετε να το στείλετε και όλα αυτά, είναι γιατί σήμερα θα παρουσιάσουμε το δίσκο τους και την επόμενη φορά όταν θα ξανακαταφέρουμε να είναι και οι δυο στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε και live. Αυτό που ακούσαμε τι ήταν, ε?
1: Αυτό το τραγούδι ήταν το «Μη φεύγεις».
0: Ποιος το έγραψε αυτό?
1: Η μαμά.
0: Και όταν τα ακούει η μαμά και την Πεταλούδα και το «Μη φεύγεις», έτσι, τα ακούει, είναι γραμμένα πριν από κάποιο καιρό και τα ακούει τώρα με εσάς. Τι σας λέει?
2: Τι να μας πει?
0: Εύα, τι νιώθεις? Κανονικά έπρεπε να κάνω αυτή την ερώτηση.
2: Πάλι τηλέφωνο τη μαμά. Τι, εντάξει, εγώ όταν της είχα βάλει τον demo, θυμάμαι, σε μια διαδρομή για Βέρεια. Και ήταν έτσι, στο αυτοκίνητο πάρα πολύ σοβαρή, άκουγε.
0: Σαν να τη βλέπω τώρα.
2: Ναι, άκουγε με πολύ προσοχή και τελειώνει και της λέω πώς φαίνεται, δεν είναι τελειωμένο προφανώς και κάνει μια πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο, με γουρλωμένα μάτια ανοιχτά. Πολύ ωραίο.
1: Αυτό για τη μαμά μας είναι η απόλυτη έκφραση.
2: Ναι, είναι ο τρελός ενθουσιασμός. Εντάξει, συγκινήθηκε πάρα πολύ προφανώς.
0: Εννοείται. Εδώ συγκινήθηκα εγώ, ρε κορίτσια, τώρα σοβαρά μιλάτε.
1: Είναι και αυτό το τραγούδι λίγο στενάχωρο.
0: Έχετε όμως έναν τρόπο. Τώρα, επειδή το είπες, Νεφέλη, θα το πω. Αλλιώς δεν σκόπευα ούτε σαν να το σχολιάσω. Ο τρόπος σας είναι τόσο, πώς να το πω, μουσικά έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Είστε τόσο ωραία παρουσιάζετε τα κομμάτια που μπαίνετε στην καρδιά του συναισθήματος. Δηλαδή είναι αέρινο, είναι μελαγχολικό, είναι της καρδιάς κομμάτι. Ξέρετε να το βγάζετε αυτό το πράγμα.
2: Νομίζω
0: και νομίζω ότι εκείνο μένει πιο πολύ.
2: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή τραγουδάμε πολύ μαζί. Γιατί αυτό είναι ο χαρακτήρας της ομάδας μας, ότι είναι... Ότι είναι μια πολυφωνική, είναι σχήματα πολυφωνικά, είναι η χοροδία, κάπως ότι είναι ένα πράγμα συλλογικό, το κάνουμε όλοι μαζί. Και αυτό πάντα είναι λίγο πιο...
1: Δίνει ένα vibe παρέας.
2: Αυτό, πιο εσωτερικό, πιο...
0: Ναι.
1: Και πάντα τα τραγούδια που τα τραγουδάνε όλα μαζί είναι κάπως πιο συγκινητικά. Δεν είναι το ίδιο να τραγουδάει ένας και να τραγουδάνε 10 και 100 και...
0: Έχετε δίκιο. Είναι αυτό που νιώθω και εγώ όταν σας ακούω να τραγουδάτε. Λοιπόν, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες βρίσκεται τον δίσκο των κοριτσιών που ακόμα είναι σε μορφή ψηφιακή, αλλά εγώ ανυπομονώ να το πάρω στα χέρια μου και σε φυσική μορφή. Τώρα, πριν ακούσουμε το επόμενο, που όντως θα μας πάει σε μια δουλειά της μαμάς και σε ένα βιβλίο και πείτε μου λίγο, πού θα είστε τις επόμενες μέρες? Θα κάνετε ένα reunion, το οποίο είναι λίγο συγκινητικό. Και είναι πολύ ωραίο. Θέλω να σας πω ότι η Εύα Ιεροπούλου γράφει καταπληκτικά παιδικά βιβλία. Τόσα χρόνια που διαβάζω βιβλία για παιδιά και που διαβάζω και σε παιδιά βιβλία, όποτε διαβάζω βιβλίο της Εύας σε ένα μικρό παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αγαπήσει. Έχει έναν τρόπο να γράφει για τα παιδιά, τα οποία τα πλησιάζει πάρα πολύ. Δηλαδή ταιριάζει με το χιούμορ τους, ταιριάζει με το... Προφανώς είναι και η εμπειρία, έτσι, του μουσικοπαιδαγωγού. Αλλά εμείς θα ακούσουμε το Φουσκοχώρι, αλλά αυτό που θα παίξετε, πότε θα το παίξετε και τι θα είναι σε λίγες μέρες?
1: Θα παίξουμε το Μικρό Σπίτι της Νίνας, που είναι ένα παραμύθι που είχε γράψει η μαμά μας 20 χρόνια πριν, το οποίο παίζαμε 20 χρόνια πριν όλοι μαζί. Έπαιζε ο μπαμπάς κιθάρα, η μαμά τσέλο, η Νίκη βιολί και εγώ πιάνω και τραγουδούσαμε και οι τέσσερις μαζί. Κάναμε τα πολυφωνικά μας από τότε, έτσι τα μάθαμε εμείς. Τα μάθαμε εμπειρικά τα πολυφωνικά, όχι με πεντάγραμμο. Και παίζαμε κάθε καλοκαίρι και μέσα στη χρονιά παίζαμε. Απλώς επειδή πηγαίναμε σχολείο, το οποίο μας εμπόδιζε πάρα πολύ από το να παίζουμε παραστάσεις.
0: Τι εμπόδιο και αυτό το σχολείο?
1: Έμα πια.
0: Όχι, πείτε το.
1: Χάσαμε τον χρόνο. Όχι, πλάκα καν. Αλλά έπρεπε να ταξιδεύουμε πολύ μόνο καλοκαίρια και πηγαίναμε σε κάθε κορφοβούνι, στο τελευταίο χωριό, στο τελευταίο σχολείο του χωριού που είχε διθέσια σχολεία που και παίζαμε σε πάρα πολύ λίγα παιδάκια, τα οποία όμως μερικά πρώτη φορά βλέπανε παράσταση. Οπότε ήταν για μας ως παιδιά μια τέλεια εμπειρία. Εντάξει, καμιά φορά γκρινιάζαμε βέβαια.
2: Εγώ συνέχεια.
1: Από τις στροφές, επειδή νίκησε ζαλιζόταν στο φτυχίο. Τώρα θα παίξουμε το Μικρό Σπίτι της Νίνας. Το οποίο το παίξαμε πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια ακριβώς. Οπότε θα είναι έτσι λίγο ένα επαιτειακό live. Θα παίξουμε 13 Σεπτέμβρη στο βιβλιοπωλείο Νταντού, σε έναν Ελαιώνα, στον οποίο καλεί...
0: Στο Ρεόκαστρο.
1: Στο Ρεόκαστρο της Αναστασίας, και η Αναστασία καλεί τον κόσμο να φέρει τις κουβερτούλες του, τα καλαθάκια του, τα φαγητάκια του, και να κάνουμε πικνίκ, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την παράσταση.
0: Τι ώρα θα είναι αυτό?
1: Στις 7.
0: Πολύ ωραία. Κρατήστε λοιπόν και την ημερομηνία αυτή. Πάμε στο επόμενο κομμάτι και επιστρέφουμε.

0: κανονικά πρέπει να έχουμε ένα δύο ώρα μπροστά μας τώρα να τα ακούσουμε έτσι όλα χορταστικά. Λίγο θα τα παίρνουμε τα κομμάτια για να ακούσουμε όσο πιο πολλά γίνεται. Είναι η Νεφέλη και η Νίκη, η Νίκη και η Νεφέλη Μπραβάκη εδώ σήμερα και μιλάμε και ακούμε κομματάκια ανανά. Σας κερνάμε λοιπόν αυτά τα κομματάκια ανανά που είναι ο δίσκος τους, ο πρώτος. Και που όταν είχα φτάσει, κορίτσια, στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, είπα, έλα ρε εσύ, λένε και τον Αυγερινό. η Νίκη έχει κάνει και μια πάρα πολύ ωραία διασκευή στην Ευρύση της Μυρσίνης, έτσι. Τον Αυγερινό ποια τον διασκεύασε?
1: Μαζί
2: ήταν...
1: Μαζί, γιατί ήταν λίγο δύσκολο.
2: Κάναμε βάρδιες κλάματος.
0: Γιατί... Εγώ τώρα ερώτηση.
2: Γιατί?
0: Εγώ τώρα ερώτηση.
2: Από το 20 που χάσαμε τον μπαμπά μας, δεν παίξαμε τα τραγούδια του.
1: Εκτός
0: από αυτό που έκανε.
2: Ναι.
0: Και το έκανε μάλιστα και στην πτυχιακή σου αυτό.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι πρώτη η Νίκη τόλμησε να το κάνει αυτό στην πτυχιακή της στην Ολλανδία. Που ήμασταν στο κοινό οι Έλληνες της Ολλανδίας.
1: Και οι ξένοι.
2: Και ήξανε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι από εκείνη τη μέρα δεν έχω πολλές μνήμες. Και κλαίγαμε σε groups. Οπότε η πρώτη απόπειρα ήταν αυτή της Νίκης στο Maastricht, το οποίο δεν το δισκογραφήσαμε. Δηλαδή μόνο το είπε live εκεί πέρα, το αναβάσαμε και σε ένα βίντεο στα social media. Κάπως πιο safe να το παρουσιάσουμε, γιατί ήταν λίγο δύσκολο το να παιχτεί live κάτι τέτοιο. Αν και η Βρύση δεν είναι τόσο συναισθηματικό κομμάτι όσο ο Αυγερινός, πιστεύω. Ο Αυγερινός θα μας δυσκολέψει περισσότερο στα live. Αλλά σκληραγωγηθήκαμε τώρα. Το παίξαμε πολλές φορές.
1: Παίξαμε τόσες πολλές φορές το δίσκο που δεν πιστεύω ότι θα συγκινηθώ εγώ να τον ξανακούσω τον Αυγερινό.
0: Καλά, μην το δένεις και κόμπο, βέβαια.
1: Δεν.
0: Αλλά από την άλλη, ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εσείς έχετε βγάλει όλη την. Τη συγκίνηση στην προετοιμασία. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν αυτό. Οι πρόβες που κάνατε γι' αυτό.
2: Για να καταλάβεις.
0: Τη συγκίνηση στην προετοιμασία.

0: Λοιπόν, Νίκη, σε ποιο δίσκο του μπαμπά ήταν αυτό το κομμάτι?
1: Ήταν στους 12 κύκλους και το πρωτοτραγούδισε εκεί τη κουλιά. Πρώτη εκτέλεση.
0: Επειδή ήξερα τον μπαμπά σας πολύ καλά και τον αγαπούσα πάρα πολύ και προσωπικά αλλά και ως μουσικό, για μένα και ως συγγραφέα, σε αυτήν την οικογένεια έχετε ένα φοβερό ταλέντο, δεν ξέρω πώς το κάνετε, δεν ξέρω αν εσείς γράφετε, αλλά πάντως και οι δύο γονείς σας και μουσικά και συγγραφικά τους αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή έχω διηγήματα του μπαμπά ακόμα και εικόνες από βιβλία του, πραγματικά στο μυαλό μου, νομίζω πως θα ήταν πάρα πολύ περήφανος για τα μικρά του κορίτσια. Θέλω όμως τώρα, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ συγκινητικό, θέλω όμως τώρα να μου πείτε, γιατί βλέπω τον χρόνο και θέλω να διαλέξετε από τα επόμενα τραγούδια εσείς τι θα παίξουμε. Δεν έχουμε παίξει «Θα ταξιδεύω», «Στον ουρανό», «Το μοβ», «Το μυστικό», νομίζω αυτά. Νομίζω αυτά. Πριν όμως διαλέξετε, Νίκη μου, σε παρακαλώ, πες μου λιγάκι, εσύ που κάνεις τζαζ και όλα αυτά και που τώρα πια μένεις στην Αθήνα, θα το πούμε για να δεσμευτείς και να κάνεις το δίσκο.
1: Για να δεσμευτεί.
0: Θα κάνεις δίσκο τζαζ, τι θα
1: κάνω,
0: γίνει?
1: Θα κάνω δίσκο τζαζ.
0: Πότε το σκέφτεσαι?
1: Το σκέφτομαι για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Αν όχι για το επόμενο καλοκαίρι, γιατί τώρα μας χωρίζουν πολλά χιλιόμετρα, θα το κάνουμε ένα ντουέτο μαζί με μια φανταστική τζαζ τραγουδίστρια από την Αθήνα που ζει τώρα στην Ολλανδία, την Αλεξάνδρα Σουπουρτζή. Και εντάξει, δεν μπορώ να πω τώρα το καλοκαίρι και να δεσμευτώ, γιατί δεν είναι βέβαια Θεσσαλονίκη Αθήνα. Οπότε ας πούμε το 26-27.
0: Όπως κατάλαβες, Νεφέλη έβαλε μυαλό. Δεν λέει πια πολύ σύντομες χρονικές διάρκειες, έτσι.
1: Μπράβο. θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Γιατί κατάλαβε τι σημαίνει να βάζεις σε λίγους μήνες, θα βγάζω δίσκο, έτσι. Ναι. Τώρα βάζει ένα χρόνο. Και ένας χρόνος είναι ένα αρκετό χρονικό διάστημα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ένας χρόνος θεωρητικά είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Για εσάς που κάνετε όμως τόσα πολλά πράγματα και που είναι τόσο γεμάτη η ζωή σας με όλο νέα project, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνετε πώς περνάει. Δεν σας φτάνει ο χρόνος.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Γελάνε και οι δυο τους. Έπρεπε να είχαμε εικόνα τώρα για να τις βλέπατε έτσι. Είναι αυτό που λέμε, ένα χαμόγελο και μια ματιά τα λέει όλα. Πώς πάει η ιστορία με τον Φίλιππο

0: σκλή.
1: Καλά πάει. Είχαμε τώρα ένα ψύχρεμο φεστιβάλ.
2: Ναι, έχουμε.
1: Έχουμε βασικά, ναι.
0: Μέχρι πότε είναι το φεστιβάλ αυτό?
1: Ήρθαμε χθες, ναι, στα γρήγορα, ναι, για την εκπομπή και ξαναφεύγουμε πάλι στη Βέρεια σήμερα. Ξεκινήσαμε την Τρίτη, ναι, και τελειώνουμε το Σάββατο. Είναι ένα 12ήμερο, νομίζω. 12ήμερο.
0: Και τι παρουσιάζεται κάθε μέρα?
1: Κάθε μέρα μια διαφορετική παράσταση. Από το μικρό σπίτι της Νίνας, το παγκάκι που θέλει να γίνει βάρκα.
0: Εντάξει, δεν βάζετε μυαλό. Λοιπόν, πώς πάει το Φίλιππος Γκλή στη Βέρεια?
1: Πάει πολύ καλά.
0: Μόνο στη Βέρεια?
1: Πλέον είναι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Mm-hmm. Τώρα θα ξεκινήσουμε και καινούργιες ακροάσεις. Το ακούτε εδώ πρώτη φορά. Mm-hmm. Από τη Δευτέρα μέχρι και ένα μήνα μετά θα δεχόμαστε όποιο άτομο θέλει να στείλει και να τραγουδήσει στην ομάδα μας ένα βιντεάκι, μπορείτε να στείλετε στο Instagram, στο λογαριασμό philippos.angli. Δυστυχώς το κάνουμε μόνο μέσω Instagram για να τα έχουμε κάπου όλα μαζεμένα.
0: Συγκεντρωμένα, γιατί αν τα στέλνουν σε διάφορα μέλη θα τα χάσετε σίγουρα.
1: Πραγματικά, και δεν θέλουμε να αδικήσουμε κάποιον. Οπότε ψάχνουμε 5 καινούργια μέλη στην ομάδα μας. Οπότε σας παρακαλούμε πάρα πολύ, άμα θέλετε να τραγουδήσετε μαζί μας, να μας στείλετε ένα μήνυμα με ένα βιντεάκι που είτε φαίνεστε είτε όχι, δεν έχει σημασία, που να τραγουδάτε είτε ακαπέλα είτε με συνοδεία κάποιο κομμάτι που σας αρέσει.
0: Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτό που έχετε κάνει με το Φίλιππος Γκλή και καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι. Εγώ το κατάλαβα και την προηγούμενη φορά που κάνατε το live εδώ πέρα, έτσι, και ήταν και τα άλλα δύο κορίτσια. Όμως νομίζω ότι και για σας είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δημιουργικά πρέπει να σας δίνει πράγματα όλη αυτή η ιστορία.
1: Η σχέση μας με την πολυφωνία άλλαξε πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, Νεφέλη?
1: Είχαμε μάθει από τους γονείς μας να τραγουδάμε πολυφωνικά εμπειρικά. Μετά ακούγαμε τα τραγούδια των Beatles, γιατί με αυτά μεγαλώσαμε. Και μάθαμε όλα τα πολυφωνικά των Beatles απ' έξω και ανακατοτά. Και μετά ήμασταν σε ένα... επειδή ήμασταν ταυτόχρονα και σε κλασικές χοροδίες, τραγουδούσαμε πάρα πολύ κλασική μουσική και ακούγαμε και πάρα πολύ κλασική μουσική.
0: Κάνατε και τις φοβερές σπουδές, βέβαια, και οι δυο σας μετά, έτσι, και τα μεταπτυχιακά σας και όλα αυτά.
1: Κυρίως, ναι, της κλασικής και του θεάτρου, αλλά στο κλασικό τους κομμάτι. Το να συνδυάσεις αυτή την πολυφωνία με τα καινούργια τραγούδια ήταν ένα challenge. Πιστεύω ότι κάθε τραγούδι... Τώρα μεγάλη δήλωση, hot take αυτό, αλλά πιστεύω ότι κάθε τραγούδι μπορεί να γίνει πολυφωνικό τραγούδι. Όχι αναγκαστικά πολύ πετυχημένα, αλλά πιστεύω ότι όλα τα τραγούδια έχουν ένα potential να είναι πολυφωνικά τραγούδια. Αυτό δηλαδή τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Δεν παίρνουμε τραγούδια τα οποία είναι ήδη πολυφωνικά.
0: Το έχετε κυρίως κάνει πολλές
2: φορές. Ούτε ένα είδος.
0: Μα το κάνετε και στα βιντεάκια σας.
1: Αυτό,
0: δηλαδή
1: για το
0: είναι, σε ξαφνιάζει πολλές φορές. Καλά, αυτό το κομμάτι κάνανε τώρα έτσι, ας πούμε. Κι όμως το κάνετε. Τώρα πείτε μου ποιο είναι το επόμενο που θέλετε να ακούσουμε.
2: Εγώ θέλω το MOV.
0: Το MOV θα παίξουμε τώρα και μετά θα διαλέξει η Νίκη. Η Νίκη θέλει το MOV. Τι είναι το MOV, Νίκη, για πες μας. Είναι το 7, θα πω εγώ στην ηχολήπτριά μου και θα μου πεις τι είναι το MOV.
2: Το MOV είναι ένα τραγούδι που έγραψε η Νεφέλη. Και είναι το αγαπημένο μου, δεν έχω πάρα πολλά να πω γι' αυτό. Είναι λίγο, νομίζω είναι οι αναφορές μας, οι μουσικές, όλες μαζεμένες από λίγο πολύ και ό,τι έχουμε ακούσει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και που προσπαθήσαμε έτσι να...
0: Και είναι αυτό.

0: Εδώ λοιπόν, στην καλημέρα του 9.58 της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα και θα προλάβουμε να ακούσουμε, πιστεύω, δύο τραγούδια. Νεφέλη, αυτό το κομμάτι σε πόσες μέρες, μήνες, χρόνια το έγραψες?
1: Μιλάσε. Δεν είναι δίκαιο. Δεν ξέρεις την απάντηση.
0: Είναι. Λοιπόν, περιμένω
1: παγίδα.
0: Την απάντηση.
1: Αυτό το τραγούδι δεν το είχαμε κανονικά μέσα στο δίσκο. Είχαμε τελειώσει με τα κομμάτια του δίσκου και μας έβγαινε πάρα πολύ μικρός και είχαμε αγχωθεί ότι είναι πάρα πολύ μικρός ο δίσκος και ότι χρειαζόμαστε κάτι ακόμα. Και είπαμε, μου λένε και χρειαζόμαστε κάτι τύπου πλατωνικό, τύπου Πλάτωνος.
2: Πλατωνικό,
1: ναι, όχι τέτοιο πλατωνικό. Για μας είναι πλατωνικό, είναι πρώτα λένε Πλάτωνος και μετά.
0: Την οποία αγαπάτε πολύ.
1: Πάρα πολύ. Οικογενειακός, όλοι. Και μου λέει χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Και εγώ είχα αγχωθεί, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Κοιμήθηκα, ξύπνησα το πρωί.
0: Περίεργο, εντύπωση μου κάνει. Εσύ να έχεις αγχωθεί, για προχώρα λίγο.
1: Είμαι λίγο αγχωτικός τύπος. Και ξύπνησα το πρωί και εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι σου ήρθε μια έμπνευση, που λέμε και καλά. Γιατί εγώ δεν το πιστεύω.
0: Είναι που λέμε, έχεις φοβερό ταλέντο επίσης να τα λέμε και αυτά.
1: Υπερβολές.
0: Και κάθισε στο πιάνο.
1: Απλά βγήκε. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην είναι κάποιο άλλο το τραγούδι.
2: Και με παίρνει τηλέφωνο το μεσημέρι και μου λέει: Νίκη, μπες λίγο δε στο Telegram. Γιατί αυτό χρησιμοποιούμε για τα αρχεία. Πες λίγο και δε στο Telegram. Σου έχω στείλει κάτι. Ναι. Το ακούω, λέω, τι είναι αυτό. Μου λέει, να σήμερα το πρωί ξύπνησα και το έγραψα. Θα τη σκότωνα.
0: Θεέ μου, πόσο αξιολάτρευτες είστε, αλλά και πόσο σπουδαία ταλέντα είστε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μυστικό. Τι λέτε τώρα?
1: Ναι.
0: Το μυστικό που είναι γραμμένο, πώς είναι γραμμένο, τι, πότε γράφτηκε, τι έγινε?
2: Το γράψαμε πέρυσι, το είχαμε γραμμένο στα αγγλικά στην αρχή, αλλά επειδή όλος ο δίσκος μας βγήκε με ελληνικό στίχο, είπαμε θα κάνουμε μια μετάφραση και το είχαμε...
1: Ουσιαστικά θέλαμε να βγάλουμε το δίσκο με 5 ελληνικά και 3 αγγλικά κομμάτια. Απλά ο παραγωγός μας μετά, ο Βίτομιρ, γεια σου Βίτομιρ, αν μας ακούσω από τη Σερβία, μας είπε πως, ενώ δεν είναι Έλληνας, μας είπε ότι πρέπει να έχει consistency ο δίσκος και να είναι όλα σε μία γλώσσα. Οπότε τον ακούσαμε και τα βγάλαμε τα ξένα κομμάτια. Μετά όμως της Νίκης της άρεσε.
2: Εμένα αυτό μου αρέσει προφανώς γιατί είναι λίγο τζαζάκι.
1: Και δεν ήθελα να το βγάλουμε. Και λέγαμε ότι θα βάλουμε τώρα ένα αγγλικό και όλα ελληνικά, θα είναι περίεργο. Και εν τέλει μία μέρα κάτσαμε με την Νίκη με το Ζόρι και είπαμε θα το γράψουμε στα ελληνικά. Οπότε είναι μετάφραση στην πραγματικότητα αυτό.
0: Το πρωτότυπο πότε γράφτηκε, από ποια γράφτηκε?
1: Και από εμάς.
0: Και από τις δυο σας. Όταν γράφετε οι δυο, τι ακριβώς κάνετε, δηλαδή?
2: Μαλώνουμε.
0: Ταυτόχρονα.
1: Αυτό θα έλεγα
0: εκεί, δηλαδή. Σας λατρεύω, σας αγαπώ, δηλαδή. Καμία απάντηση δεν είναι. Αυτό ψεύτικη, είναι αληθινή. Έτσι. Πόσο μαλώνετε?
2: Πολύ.
1: Από απλά να σμπροχνόμαστε μέχρι να πετάμε πέρα στην άλλη.
0: Και εμείς μαλώνουμε, βρε κορίτσια. Αλλά τέτοια τραγούδια δεν γράφουμε, δηλαδή, μα το Θεό. Πάμε να ακούσουμε το μυστικό.

0: Έχω τόσο θράσος που τολμάω και μουρμουρίζω μπροστά σε αυτές. Οι οποίες έχουν εκπαιδεύσει απίστευτες φωνές. Χαίρομαι πάρα πολύ που πολλοί άνθρωποι που έχετε τραγουδήσει μαζί τώρα είναι καθηγητές και καθηγήτριες στο Φίλιππος, στο δύο σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θέλω να στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς στη Μυρτώ.
1: Γεια σου, Μυρτώ.
2: Γεια σου, Μυρτώ.
0: Μας έλειψε σήμερα. Την επόμενη φορά που θα κάνουμε live, ξέρεις που πρέπει να είσαι. Ιδιαίτερα να χαιρετήσουμε κάποια στη Βέρεια που ακούει.
1: Τη γιαγιά μας, τη Νίκη.
2: Γεια σου, Νίκη.
1: Γεια σου, Νίκη.
0: Η οποία πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανη για αυτά τα κορίτσια.
1: Μας ετοιμάζει μεσημεριανό παστίτσιο τώρα.
0: Το καλύτερο. Άρε γιαγιά, άρε γιαγιά. Λοιπόν, και επίσης να πω, αν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας λίγο πριν, ότι εμείς είμαστε εδώ, παρέα στην Καλημέρα, και ακούμε τα κομματάκια Ανανά, που είναι το πρώτο άλμπουμ που έχουν βγάλει η Νεφέλη και η Νίκη Μπραβάκη, οι οποίες μακάρι έτσι να τσακώνονταν όλα τα αδέλφια και μετά να βγάζανε τέτοιες ωραίες δουλειές. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία η δουλειά σας. Έρχονται τα μηνύματα συνέχεια και λένε πόσο υπέροχα είναι. Και εγώ, επειδή βλέπω την ώρα, πάμε να βάλουμε λίγο ένα «Θα ταξιδεύω» και να το χαρίσουμε σε αυτούς που ταξιδεύουν τώρα και μας ακούνε στα αυτοκίνητά τους, και να επιστρέψουμε για να κάνουμε το κλείσιμο.

0: Και βέβαια αυτή που ακούσαμε ήταν η Εύα Αεροπούλου που τραγούδησε. Είμαστε λίγο πριν το τέλος και θέλω πάρα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έφερες.
0: Δηλαδή, εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Πάντα περνάμε τέλεια στην εκπομπή.
0: Εγώ να δείτε. Γι' αυτό χαιρόμουν πάρα πολύ. Το κανονίσαμε πάρα πολύ καιρό πριν για να βολέψει, ξέρετε, να είναι και οι δυο Θεσσαλονίκη, να κανονίζουν τα αεροπορικά τους, τα έτσι τα λιώτικα, και να είναι εδώ και τις μετακινήσεις. Και με τι θα κλείσουμε, κορίτσια?
1: Μίκη.
2: Θα κλείσουμε με μια τρομερή μου σύνθεση.
1: Δεν ξέρω άμα το έχετε δει στα social το «Δεν θέλω να πάω στη δουλειά».
2: Το οποίο είπαμε έτσι να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο δίσκο στο κλείσιμο, χωρίς λόγια, έτσι, λίγο μουσικά, λίγο αστεία, λίγο τέτοια. Τόσα χρόνια σπούδασα μουσική και
0: jazz και σύνθεση και σύνθεση. Και αυτά.
2: Για να...
1: Έρχεται ένα παιδάκι στο οδείο τις προάλλες. Η Νίκη είναι μέσα, κάνει πρόβα με τα παιδάκια για το φεστιβάλ. Και χτυπάει την πόρτα, ήταν πόσο, 4 χρονών.
2: Τόσο.
1: Είσαι που μιλούσε. Χτυπάει την πόρτα και της λέει «Συγγνώμη κυρία». Λέει η Νίκη. Η Νίκη κοιτάει γύρω γύρω γιατί αποκλείται να λένε αυτήν την κυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Και της λέει «Ναι, πες μου». Και λέει αυτή «Μήπως εσείς είστε η συνθέτης του τραγουδιού «Δεν θέλω να πάω στη δουλειά».
2: Και λέει
1: η Νίκη κατευθείαν πιάνει το κεφάλι της.
2: Τίποτα, τίποτα, τσάμπα, τσάμπα.
0: Ρε εσύ, ο πρώτος σου φαν και αναγνώριση.
2: Έλατε.
0: Δηλαδή αντί να καμαρώνεις και να χαίρεσαι.
1: Τα παιδιά εγώ είναι πολύ σκληροί κριτές.
2: Εγώ είμαι πολύ περήφανη για αυτό το κομμάτι.
0: Και καλά κάνεις.
2: Όλα τα χρόνια. Γιατί το τραγουδούσα όντως. Δεν ήθελα όντως να πάω στη δουλειά και το τραγουδούσα στο αγόρι μου.
0: Είναι βγαλμένα από τη ζωή δηλαδή.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι.
2: Okay. Είναι όλα αυτή.
0: Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια που είστε εκεί έξω και μας ακούγατε, αυτό είναι βγαλμένο από τη ζωή. Δεν θέλω να πάω στη δουλειά. Όπως λέμε στα παλιά μαγαζιά, δικό σας. Έτσι.
1: Είναι σαν καραόκε. Τραγουδίστε από πάνω.
0: Ακριβώς. Δικό σας. Στη δουλειά όμως ήταν η Σοφία Σακαλή και φρόντισε τον ήχο και πολύ την ευχαριστούμε. Η Νεφέλη και η Νίκη Μπραβάκη ήταν καλεσμένες στο στούντιο και στο ένα μικρόφωνο καταχαρούμενη η Αναστασία Γρηγοριάδου γιατί τις είχε καλεσμένες. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Πολύ.

0: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι εδώ στον 958 τον σταθμό στον πολιτισμό με συντροφιά σας την εκπομπή «Η Βόλτα». Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα μια βόλτα στους δρόμους του ελληνικού τραγουδιού, με τα μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές, ένα νέο κύκλο εκπομπών που ανοίξαμε μόλις στη δεύτερη εκπομπή βρισκόμαστε πια, που ανοίξαμε με την αναφορά μας στον Λάκη Χαλκιά. Εκείνες τις μέρες που κάναμε την πρώτη εκπομπή ήταν και η γενέθλια ημέρα για τον Αντώνη Καλογιάννη, γεννημένος 3 Αυγούστου 1940 ο Αντώνης Καλογιάννης, και είχα σκεφτεί τότε να κάνουμε μια αναφορά από αυτή την εκπομπή και στο έργο, τις ερμηνείες που μας έχει αφήσει αυτή η ωραία, ζεστή, βαθιά εκφραστική φωνή. Δεν ταιριάξε τότε, όμως αυτό αποτέλεσε ακόμη ένα έναυσμα για να σκεφτώ να καθιερώσουμε, έστω όσο πάει, αυτόν τον κύκλο εκπομπών με τα μικρά μας σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές. Η δεύτερη εκπομπή λοιπόν σήμερα, το βρήκαμε το σωστό, με τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Καλή σας ακρόαση.

Όρθιοι και μόνοι μες στην φοβερή ερημία του πλήθους, είναι ο τελευταίος στίχος του ποίηματος του Μανώλη Αναγνωστάκη που μόλις ακούσαμε από την ερμηνεία του Αντώνη Καλογιάννη. Καμιά φορά και καλλιτέχνες έτσι είναι. Μέσα στην φοβερή ερημία του πλήθους, όρθιοι και μόνοι. Αλλά νομίζω ότι επιτυγχάνουν να κερδίσουν την παραμονή τους στον χρόνο, να κερδίσουν μια θέση μικρή ή μεγάλη στην αιωνιότητα μέσα από τις ερμηνείες, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τις εμφανίσεις τους. Και κάπως έτσι νομίζω συμβαίνει με τους περισσότερους σπουδαίους ερμηνευτές. Είναι δύσκολο, ξέρετε, να κάνεις μια εκπομπή για έναν ερμηνευτή, γιατί το σκέφτομαι και τόσο καιρό, γιατί ραδιοφωνικά ίσως δεν είναι και το πιο εύκολο να ακούς συνέχεια την ίδια φωνή. Δηλαδή να κάνεις ένα αφιέρωμα σε στιχουργό έχει μια ποικιλία, σε έναν συνθέτη έχει μια ποικιλία επίσης, γιατί είναι άλλοι ερμηνευτές, άλλοι στιχουργοί. Όπως και στο στιχουργό είναι πολλά τα ακούσματα, γιατί έχει μελοποιηθεί από διάφορους συνθέτες και έχει ερμηνευτεί από διάφορους τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Όμως η αναφορά σε έναν ή μία ερμηνευτή-ερμηνεύτρια είναι λίγο, όπως και να το κάνουμε, πιο δύσκολο. Ωστόσο, εμείς θα μείνουμε σήμερα, θα το επιχειρήσουμε δηλαδή και με τον Αντώνη Καλογιάννη, αυτήν την φωνή που έλεγα και πριν, τη ζεστή, τη βαθιά, την εκφραστική, φωνή που κατακτούσε τη συγκίνηση και στα ψηλά και στα χαμηλά της και στα επικά, βροντοφωνάζοντας στα τραγούδια του Μίκη, αλλά και στα άλλα, τα τραγούδια τα ψιθυριστά, μέσα στο ημίφος μιας μπουάτ, μπροστά σε λίγες δεκάδες απομίστες, με απλά ερωτικά λόγια.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Καλογιάννη, αυτό το τραγούδι, το «Ομορφή μου Κατερίνα», και άλλωστε έκανε πολλές επιτυχίες με γυναικεία ονόματα, το «Ανούλα του Χιονιά», ας πούμε, να θυμηθούμε επίσης. Ένα τραγούδι 1981 με στίχους του Λάκη Τεάζη, με μουσική του Σπύρου Παπαβασιλείου, τον καιρό που πραγματοποιεί σε εκείνη τη δεκαετία, κυρίως δεκαετία του 80, τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές του 80, πραγματοποιεί και μια στροφή, πάβουν οι μεγάλες περιοδίες και συνεργασίες με τον Μίκη Θεοδωράκη και στρέφεται προς ένα πιο κοινωνικό καταρχήν, αλλά και ερωτικό στη συνέχεια τραγούδι. Και φυσικά ξεχωρίζει και εκεί αυτό το ιδιαίτερο και της φωνής του, το χρώμα και της ερμηνείας, του τρόπου του. Ο Καλογιάννης που ξεκινάει πώς, είναι 1966 όταν τον καλεί ο Μίκης Θεοδωράκης, τον ακούει να τραγουδά, είναι τσαγκάρης ο Αντώνης Καλογιάννης, τον ακούει στην Κεσαριανή και τον καλεί να τραγουδήσει μαζί του σε μια περιοδία που κάνει τότε σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους στη Σοβιετική Ένωση. Και έτσι ξεκινάει η μουσική διαδρομή του Αντώνη Καλογιάννη, του γεννημένου και μεγαλωμένου στην Κεσαριανή.

Από τα λαϊκά αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Έχει ο Θεός», ένα από τα τραγούδια της συνεργασίας, της σπουδαίας συνεργασίας του Μάνου Ελευθερίου, του ποιητή, με τον Μίκη Θεοδωράκη. Αρκετές κυκλοφορίες υπάρχουν σε αυτά τα τραγούδια. Αυτές με τον Αντώνη Καλογιάννη είναι επίσης από τις πιο γνωστές και αγαπημένες. Οι άλλες είναι με τον Μανώλη Μητσιά και την Τάνια Τσανακλίδου. Υπάρχουν ακόμη και με την Αφροδίτη Μάνου. Εμείς θα μείνουμε λίγο ακόμη στον Αντώνη Καλογιάννη, λέγοντας ότι τα τραγούδια, τα λαϊκά, είχαν ηχογραφηθεί επίσης και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης πριν την πτώση της Χούντας. Ο Θεοδωράκης τα έγραφε αυτά καταρχήν οδηγημένος στις φυλακές Αβέροφ και από εκεί στη Ζάτουνα της Αρκαδίας. Εκεί ολοκλήρωσε τη σύνθεση πολλών τραγουδιών της εποχής της δικτατορίας και της εποχής των κρατήσεων στις φυλακές, στα κρατητήρια της ΕΣΑ, και μάλιστα τραγούδια του είναι και εμπνευσμένα δυστυχώς και από τις σκληρές συνθήκες των βασανιστήριων των κρατουμένων, όπως το «Είμαστε δυο», όπως το «Σφαγείο», που θα τα ακούσουμε σε λίγο, γιατί είναι από τα εμβληματικά πραγματικά τις ερμηνείες του Αντώνη Καλογιάννη. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια. Βλέπω τον χρόνο, μάλλον θα μας δώσεις τώρα το στίγμα, Νίκο Κακαρίκο, που φροντίζει τον ήχο, και μετά αμέσως να ακούσουμε και το «Παλικάρι που έχει καημό».

Πάντα στο 958 συντροφιά σας η Βόλτα, σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, επικοινωνούμε στο 23 13 338 456, επίσης μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή του μηνύματός σας στο 54160, γράφοντας 958, μετά αφήνοντας ένα κενό και μετά γράφοντας το μήνυμα. Επίσης, αν θέλετε, μας γράφετε και στο μέσω της εφαρμογής του Viber, μπορούμε να τα λέμε και εκεί, μας γράφετε στο 693-007-8291, 693-007-8291 και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η συνομιλία και μέσω του Viber, που είναι η, για όποιους έχουν εγκατεστημένη αυτή την εφαρμογή, είναι απολύτως δωρεάν μετά η συνομιλία αυτή. Λοιπόν, σήμερα είμαστε στα μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές. Και ο δεύτερος με τον οποίο καταπιανόμαστε είναι ο Αντώνης Καλογιάννης. Αυτή η μοναδική, ζεστή, βαθιά, εκφραστική, επαναλαμβάνω, φωνή που καταχτούσε τη συγκίνηση όλου του κόσμου και με τα δυνατά της και με τα χαμηλά της και με τα επικά και με τα χαμηλόφωνα. Τον καιρό που ο Μίκης Θοδωράκης είναι ακόμα εκτοπισμένος στην Ζάτουνα, ο Αντώνης Καλογιάννης με τη Μαρία Φαραντούρη βρίσκονται στο εξωτερικό, δημιουργούν λαϊκή ορχήστρα και εκεί δίνουν συναυλίες που έχουν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι στον αγώνα κατά της Χούντας. Από τα εμβληματικά τραγούδια που έμειναν με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη και κατοπινά βέβαια στη μεταπολίτευση δεν έλειψαν σχεδόν ποτέ από καμιά συγκέντρωση, πορεία, διαδήλωση, είναι και αυτά που ακολουθούν. Για να θυμηθούμε λίγο, στίχη βέβαια εδώ και μουσική του Μίκη Θοδωράκη και στα δύο αυτά τραγούδια, είμαστε δυο πρώτα-πρώτα.

Είμαστε δύο, είμαστε τρεις λοιπόν, και επίσης το Σφαγείο είναι τα δύο εμβληματικά τραγούδια, πραγματικά τα μεγάλα τραγούδια των συγκεντρώσεων, των πορεών, των διαμαρτυριών, των πολιτικών βέβαια συγκεντρώσεων. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το Σφαγείο, ας πούμε, που γράφει «Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα», το συζήτησαν όντας στο Παρίσι πια, αυτό εξόριστη, όπως θέλετε πείτε το, τον καιρό της δικτατορίας. Ο ένας έχει ιδρύσει το ΠΑΜ και ο άλλος έχει ιδρύσει το ΠΑΚ. Ο Ανδρέας Πανδρέου είναι ο άλλος. Συναντιούνται με τον Μίκ Θεοδωράκη και ο Ανδρέας είναι καταχαρούμενος, γιατί νόμιζε ότι αυτό να αφορούσε το τραγούδι, αλλά βέβαια δεν είχε καμία σχέση με φυλακίσεις και εξορίες εκείνου του καιρού ο Ανδρέας Πανδρέου, γιατί το τραγούδι αφορούσε τον Ανδρέα Λεντάκη.

Το σφαγείο λοιπόν, ακόμη ένα από τα δύο αυτά μεγάλα εμβληματικά κομμάτια που ερμήνευσε ο Αντώνης Καλογιάννης. Ο Αντώνης Καλογιάννης που επιστρέφει στην Ελλάδα στα 1972, αρχίζει και τραγουδά σε αρκετές μπουάτς στην Πλάκα. Την ιδιαίτερη φωνή του την εκτιμούν ασφαλώς συνθέτες του καιρού εκείνου και έτσι αρχίζουν οι συνεργασίες πέρα από τον Πάπα Βασιλείου, ας πούμε, που ακούσαμε πριν. Αρχίζουν οι συνεργασίες με τον Δήμο Μούτσι, με τον Ηλία Ανδριόπουλο μετά, με τον Μίμη Πλέσα. Ας θυμηθούμε αυτήν την διαδρομή του Αντώνη Καλογιάννη πια, αφήνοντας έστω και προσωρινά τον Μίκη Θοδωράκη, γιατί θα θυμίσω ότι έχει ερμηνεύσει το Πνευματικό Εμβατήριο με στίχους ποίηση του Άγγελου Σκελιανού, έχει ερμηνεύσει το Κράτησα τη ζωή μου με την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Ο Καλογιάννης έχει δηλαδή μακρά και μεγάλη συνεργασία με τον Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε όμως στην συνεργασία, στην επιλογή αν θέλετε της ερμηνείας από τον Δήμο Μούτσι στον δίσκο Συνοικισμός Α, που του δίνει το τραγούδι «Στο παράθυρο αγναντεύοντας».

Αντώνης Καλογιάννης. Αντώνης Καλογιάννης λοιπόν εδώ στην ερμηνεία του τραγουδιού «Στο παράθυρο αγναντεύοντας».

Αντώνης Καλογιάννης λοιπόν να ερμηνεύει τραγούδια σε μουσική του Αργύρη Κουνάδη, αλλά στο επόμενο με στίχους του Μάριου Ποντίκα, κάνει επίσης μια από τις μεγάλες επιτυχίες εκεί στα 1977 με το «Do you like Mamselle the Greece»?

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Πάντα εδώ στροφιά σας από το 1.58 η εκπομπή «Η Βόλτα», ακούγοντας μεγάλες επιτυχίες. Ναι, ακριβώς έτσι όμως είναι, μεγάλες επιτυχίες που άφησε αυτή η σπουδαία φωνή ο Αντώνης Καλογιάννης στο πέρασμά του από το ελληνικό τραγούδι. Καλογιάννης που ήρθε και στην Θεσσαλονίκη μετά σε κάποιες συναυλίες του, σε κάποιες βραδιές μουσικές. Τέλη της δεκαετίας του 90 λειτουργούσε η Έγλη στο κέντρο της πόλης, εκεί στον Αγιο Δημήτρη, ως χώρος καλλιτεχνικός και χώρος συναυλιακός. Και εκεί είναι η τελευταία βεβαιωμένη εμφάνιση του Αντώνη Καλογιάννη, 1999. Συζητώντας χτες, ψάχνοντας και κάποια άλλα στοιχεία γι' αυτόν με τον Θανάση Γιόγλου, έμαθα ότι υπάρχουν και ηχογραφήσεις πέρα από το «Μικραίνει ο κόσμος» που θα ακούσουμε σε λίγο και από άλλα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή που δεν είχαν τότε κυκλοφορήσει, δεν είχαν εκδοθεί, αλλά πρόκειται να βγουν. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα φυσικά και θα τα πούμε, και με την Εμιλία, τη γυναίκα του Κουγιουμτζή, και με τον Γιόγλου. Πάμε όμως για τη συνέχεια να θυμηθούμε κάτι, δύο κομμάτια θα ακούσουμε από την πολύ ωραία συνεργασία που είχε ο Καλογιάννης και με τον Μίμη Πλέσα και με τον Δημήτρη Χριστοδούλου, τον εξαίρετο αυτό ποιητή που γράφει στίχους στον δίσκο «Για μια σταγόνα αλάτι». Για να θυμηθούμε από εκεί το «Άχα, σε έβρισκα τα λόγια», σπουδαίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι.

1973 για μια σταγόνα αλάτι. Ναι, 1973 είναι. Εκεί τραγουδούν ο Αντώνης Καλογιάννης και η Πετρής Αλπέα, η οποία ήδη έχει τραγουδήσει τον Άγιο Φεβρουάριο με Δημήτρη Μητροπάνο, τον δίσκο που έχει κάνει ο Δήμος Μούτσης, και τραγουδούν μάλιστα και μαζί σε κάποια τραγούδια. Εδώ σε αυτό το δίσκο ποιο τραγούδι γίνεται η πιο μεγάλη επιτυχία, θυμάστε ποιο ήταν, ε? Και ποιος το τραγούδισε αυτό? Για να τα ακούσουμε, Νίκο, δώσ' το μας.

Πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, της αφιερωμένης στις ερμηνείες του Αντώνη Καλογιάννη, στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές». Ναι, ήταν πράγματι μεγάλος ερμηνευτής ο Καλογιάννης. Ο Καλογιάννης που έφυγε από τη ζωή 11 Φεβρουαρίου του 2021, 81 ετών. Ήδη πιο μπροστά νομίζω είχε σε μεγάλο βαθμό τρωθεί η υγεία του και η επικοινωνία η καλλιτεχνική με τον κόσμο είχε λαβωθεί από το θάνατο του γιού του. Είχε χάσει τον γιο του, 46 ετών ο γιος του, από ξαφνικό θάνατο, από εγκεφαλικό ανέβρισμα. Και νομίζω εκείνο επηρέασε πάρα πολύ στην κατοπινή του πορεία. Ένας ερμηνευτής που τραγούδησε και το πολιτικό και το ερωτικό τραγούδι με την ίδια επιτυχία. Τραγούδησε και εξαιρετικά και το «Μικραίνει ο κόσμος» του Σταύρου Κουγιουμτζή. Να πούμε εδώ ότι η στίχη είναι του Τάσου Κόρφη.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Όπως τα βλέπω τα πράγματα, θα υπάρξει και μια συνέχεια, γιατί δεν ακούσαμε αρκετά από τα τραγούδια του Καλογιάννη και από τις συνεργασίες του, ας πούμε, τον Ανδριόπουλο, όπως τα λαϊκά τραγούδια του «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες», όπως από την συνεργασία με τον Δημήτρη Λάγιο. Υπάρχουν ασφαλώς και τα εξαιρετικά αποσπάσματα από την κατάσταση πολιορκίας ή από τα επιφάνεια Αβέροφ, το «Κράτησα τη ζωή μου», που θα ήθελα να ξαναμοιραστούμε μαζί σας μέσα από αυτή την εκπομπή. Το «Και που λες ευτυχία», ασφαλώς, κάποια στιγμή. Όμως για σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε, θυμίζοντας ότι ο Νίκος Κακαρίκος στην τεχνική επιμέλεια και ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα από τα επίσης πιο γνωστά, διαχρονικά, αγαπημένα τραγούδια, δηλαδή, που είναι σήμα κατά τεθέν της φωνής του Αντώνη Καλογιάννη. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Ανούλα του χιονιά».

0: εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart!

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

Πριν λίγες μέρες, ενώ έβγαζα βόλτα τη Λόκα, συνάντησα τυχαία σε ένα καφέ μια φίλη. Χαιρετήθηκαμε μακριά, έπειτα πλησίασα, γιατί είσαι ακόμα εδώ, δεν θα πας διακοπές. Είπαμε αυτές τις κουβέντες του αστικού καλοκαιριού, είπαμε ίσως κι άλλα, δεν θυμάμαι πια. Και ενώ κάνω να φύγω, παρατηρώ κάτω στο δρόμο και πίσω της ένα κίτρινο μηχανικό μολύβι. Είναι δικό σου αυτό, τη ρωτάω. Εκπλήσεται, αλλά ναι, μου λέει, ευχαριστώ, δικό μου είναι. Το παίρνει στενάζοντας, το κοιτάει λίγο καχύποπτα και έπειτα το βάζει στην τσάντα της. Και η ζωή συνεχίζεται κανονικά, μέχρι που λαμβάνω ένα μήνυμα δύο μέρες αργότερα που λέει: Μάρα, κοίτα τώρα να δεις τι έγινε. Το μολύβι που διέσωσες προχθές εκεί στο καφέ δεν είναι οποιοδήποτε μολύβι. Είναι ζωντανό, σαλεύει. Έχει ενεργό ρόλο στη ζωή μου. Με κουμαντάρει. Μου επιβάλλει τα θέλω του με το στανιό. Πριν από καιρό έγραψα αυτές τις λίγες λέξεις για τα καμώματά του και συνεχίζει το μήνυμα με το εξής κείμενο. Γιατί γράφω? Αγαπώ να διαβάζω, αλλά όχι να γράφω. Είμαι τεμπέλα. Βασανιστικό το γράψιμο, απαιτεί πειθαρχία. Πρώτα στη σκέψη, στο στοχασμό, να βάζεις στη σειρά ιδέες, άσε τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις που ξεπηδάνε απρόσκλητα. Επισκέπτες που σου χτυπάνε το κουδούνι, χωρίς να έχουν τηλεφωνήσει πριν, για να προλάβεις να κρυφτείς. Κοντολογείς, χειραψία με τον εαυτό, θες δε θες. Το ξαναλέω, είμαι φυγόπονη και έτσι θέλω να μείνω. Έλα όμως που ένα κίτρινο μηχανικό μολύβι, μαλακό, 2β, πάχους 0,9, έρχεται και φωλιάζει στο δεξί μου χέρι. Επίμονο και απαιτητικό, με σπρώχνει πάνω σε κάθε κομμάτι χαρτί και δεν εννοεί να με αφήσει ήσυχη, αν δεν γράψω, ώσπου να λιώσει η μύτη του. Κάθε μύτη 300 λέξεις. Κλέβω όσο μπορώ. Κάνω μουτζούρες, μπαρμπαδάκια και τελίτσες, μπας και γλιτώσω μερικές λέξεις. Μπας και γλιτώσω μερικές στιγμές αγωνίας δηλαδή. Αλλά δεν πιάνει το κόλπο. Ο κίτρινος σατανάς βγαίνει πάντα νικητής. Γι' αυτό γράφω. Τασούλα Κυριακίδου. Και αφού τα μολύβια και οι λέξεις μας κουμαντάρουν, λίγες μέρες αργότερα, αυτό το κείμενο ανέβηκε στη σελίδα πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, facesofthessaloniki.com, στην κατηγορία λέξεις από χαρτί. Αυτό τον κίτρινο σατανά λοιπόν διέσωσα και του δείξα το δρόμο να επιστρέψει στο χέρι της, και κάτι τόσο μικρό και ασήμαντο γίνεται ξαφνικά ένας ιονός, μια στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται, και παρακούοντας τις οδηγίες της Κικής Δημουλά που επιμένει «Μη τη σώζεις, πες δεν άκουσα, εσύ το κάνεις», και αλλάζει για λίγο ο ρούς της ημέρας. Και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου όμως έχει μολύβια για πρωταγωνιστές σε ένα τραγούδι του στο δίσκο «Βροχή από κάτω», κίτρινα επίσης, όχι μηχανικά όμως αυτά, αλλά εκείνα τα μολύβια των μαραγκών. Υπάρχει όμως και ένα μηχανικά στους στίχους. Μηχανικά λέει σκύβουν και τα σηκώνουν οι άνθρωποι όταν τα δουν στο πάτωμα, χωρίς να ξέρουν βέβαια τις νυχτερινές τους περιπέτειες, ανίδεοι για τα θαύματα που γίνονται τις νύχτες. Και τις μέρες, μπορώ να σου πω.

μαρακών. Τη νύχτα δεν κοιμούνται. Σαλτάρουν από τον πάγκο στα βυζιά των γυναικών που προκαλούν από τα παλιά εξώφυλλα των τοίχων.

από την κάβλα τρελαμένα. Ξεχνάνε την αρχή, πως η βαρύτητα τα παίρνει όλα κάτω. Πέφτουν στο δάπεδο, σφαδάζουν στη σιωπή. Μες στο ξυλάλευρο αφήνονται στο κλάμα

κλείσει το κλειδί και μπει στο μαγαζί. Πρώτα ο ήλιος και ο άνθρωπος κατόπιν. Θα σκύψει ο δεύτερος μηχανικά για να μαζέψει από το τσιμέντο τα μολύβια.

λες και σηκώνει μια τυχαία πέτρα της αυλής να κυνηγήσει τα σκυλιά που αρχίσανε και σέρνουν, ανύποπτος για τ' αύριο, θλιμμένος για το χτες, ανίδιος για τα θαύματα που γίνονται τις νύχτες.

0: Τον ήχο φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί μολύβια με δική του ζωή. Μολύβια που προσπαθούν να αγγίξουν τις αφίσες των τοίχων. Μολύβια που σε αναγκάζουν να γράφεις. Ακολουθούμε Ιονούς που κάνουν λίγο πιο λοξή τη μέρα. Ακολουθούμε τα μουσικά χνάρια κάποιου που περνάει τραγουδώντας ανάμεσά μας, σαν σε όνειρο, όπως αυτό περιγράφει η Μαρί Κλέρ Ζίμερμαν στο σύζυγό της Τάκερ, μέσα από τον τελευταίο δίσκο του, Dream Me a Dream, του 2026. Η δουλειά, λέει, ολοκληρώθηκε ένα χρόνο πριν ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Ζίμερμαν και του παραγωγού της Big Potato, Nick Holton, και πρόκειτο να ανακοινωθεί όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Τάκερ και της συζύγου του Μαρί Κλέρ στο σπίτι τους στη Λιέγη. Μια πυρκαγιά από ό,τι διάβασα. 50 χρόνια ήταν μαζί, γύρω στα 80 του συνέβη αυτό. Μετά από σκέψη, η δισκογραφική εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει, να κυκλοφορήσει το δίσκο. Ήταν άλλωστε αυτό που περίμενε και ο Τάκερ, έτσι έγραψαν. Μαθαίνοντας λοιπόν αυτή την ιστορία και ακούγοντας τις φωνές που ακολουθούν, αποκτά πλέον άλλη διάσταση, το ίδιο όνειρο.
1: Anytime?
2: Yeah, anytime.
1: Oh. It's taken about 5 years, including a couple of summers of intense daily activity in a row. But there I am, finally, cruising down a road that exists nowhere in the world but in my sleepy mind. And I'm stopping to give directions to lost bikers. Just go down the hill and pass through the communist regime until you come to the Academy Awards. If you turn right, you'll end up in the slow movement of Beethoven's 5th piano concerto. So, keep going straight up the hill and you'll come to the last episode of the Jerry Seinfeld show. You can't miss it. You can almost see it from here, way, way over there. In the patch of sunshine, by that clump of trees. It's taken a guiding hand from the TV to reveal the maps, but I'm finally out there riding around in my dream on cloud-padded country roads and getting so completely lost that I'm qualified to give other people elaborate, precise directions to places they don't want to go.

Υπέροχο αυτό το γελάκι στο τέλος. Διάβασα και μια κριτική στο The Arts Desk για αυτό το δίσκο του Tucker Zimmerman, Dreamy a Dream. Γράφει ο Thomas H. Green για την εμπειρία ακρόασης. Λέει, δίνει την αίσθηση ότι απομακρύνεσαι, σαν να βρίσκεσαι στο τέλος ενός μονοπατιού. Έχει τη γλυκιά φιλόξενη ζεστασιά που νιώθεις όταν περνάς χρόνο κοντά σε κάποιον που έχει ζήσει μια πλούσια ζωή. Τι ωραίος τρόπος να περιγράφεις έναν ήχο, έτσι μια μουσική. Ας ακούσουμε και το ομώνυμο, Dreamy a Dream, μήπως και παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο όνειρο.

Τι όμορφη στίχη για ένα όνειρο με αυτοκινητόδρομους μέσα σε μαρμελάδα φράουλα, για ένα όνειρο από τα βάθη του ωκεανού, με πλάσματα που αλλάζουν μορφή να κολυμπούν στα κύματα, επιτασέρνονται πάνω στη στεριά, δελφίνια που μεταμορφώνονται σε ανθρώπους και ονομάζονται Μαξ, Πατ, Μαξίμ, Τόμ, Μαρί Κλέρ. Και λίγο πιο πριν η Μαρί Κλέρ έδινε στον ύπνο της οδηγίες σε χαμένα ποδήλατα. Νωρίτερα είχαμε χαμένα μολύβια που κι αυτά ψάχναν δρόμο για το χαρτί. Χαμένος και ο δικός μας διαβάτης στους δρόμους του Αυγούστου, τον οδηγεί το ένστικτο, οι εικόνες που προσπερνά, ένα ελαφρύ αεράκι που ξεσηκώνει τις κουρτίνες στα παράθυρα, τώρα και η φωνή της Εμέλης Παπαβασιλείου.

Όνειρα είναι, αυτά αποφασίζουν που θα μας πάνε. Με τη δική τους σουρεαλιστική πηξίδα ταξιδεύουμε. Και να τώρα με ένα μαγικό τηλεκοντρόλ στα χέρια αλλάζουμε κανάλια. Τώρα πέσαμε σε καουμπόικο περίπου, summertime cowboy από τους Φιλανδούς Husky Rescue και καλπάζουμε μαζί τους στους λίγο πιο ήσυχους αυτές τις μέρες δρόμους της πόλης και τους πολύ πιο φασαριόζικους δρόμους της φαντασίας μας. Yeah.

Και μετά από αυτή την έκρηξη αισιοδοξία του Cole Porter, που να πάμε άραγε, είναι κυκλοθυμικά τα όνειρα. Σε κάνουν και ελπίζεις ακόμα και μέσα σε άνυδρα τοπία. Πετάνε δροσερές στάλες χαράς, σε ξεδιψούν για λίγο. Πάντως, από τους πιο ωραίους ήχους που άκουσα αυτές τις μέρες και ξεδίψασα ήταν και η φωνή της Κατερίνας Σισίνης, το φρέσκο τραγούδι του Γιώργου Κωστογιώργη, Σινέ Απόλλων 83, σαν να συνοψίζει όλο το αστικό καλοκαίρι μέσα σε 3 λεπτά. Και ας μην δουλεύουμε εμείς σε θερινά σινεμά, αλλά ξέρουμε πώς είναι να γλιστρούν τα καλοκαίρια μέσα από τα χέρια μας.

Ενά τώρα προσπαθώ να μιλήσω λίγο πιο πραγματικά, να ξεφύγω από τα όνειρα μεσημεριάτικα και τα γεγονότα δεν με αφήνουν. Ψάχνοντας πληροφορίες για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, διαβάζω πως η μουσική του γαλλικού ντουέτου «Bonbon Vodou» περιγράφεται ως ζαχαροπλαστική του ήχου. Και λίγο πριν είχαμε αυτοκινητόδρομους σε μαρμελάδα φράουλα. Οκ, αδύνατο να ξεφύγεις. Λέζε κάγιντε σαστετέ, οι ζυγαριές της αγνότητας, αφηγηματικό τραγούδι που εξερευνά θέματα αγνότητας, λέει, και συναισθηματικής θωράκισης. Εγώ το καταλαβαίνω σαν ένα άσε με στην ησυχία μου και τη μοναξιά μου, καλοκαιριάτικα. Άλλοι πάλι το λένε προδοσία, περφίδια, τριόμελλοντικός.

Το ημερολόγιο μας λέει πως αν σήμερα το 2020 έφυγε από τη ζωή ο Ντίνος Χριστιανόπουλος και η επόμενη στίχη του και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη είναι μια πρόσκληση, αντίδραση, απάντηση στη συναισθηματική θωράκιση που προηγήθηκε. Έλα λοιπόν να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά, έλα να ανταλλάξουμε μουσικές και όνειρα και λέξεις και σιωπές, χαρές και μελαγχολίες αυγουστιάτικες.

Τώρα το όνειρο ζητάει και ένα βιολί να συνοδέψει το πιάνο, να πάψουν λίγο τα λόγια, σαν μια βαθιά και ήσυχη υπόκληση σε αυτήν την ανταλλαγή με κατάνοιξη. Σεζάρ Φράνκο συνθέτης, σονάτα για βιολί, Σελά Μίζωνα, τέταρτο μέρος, Αλεγκρέτο Ποκομόσο, Τζόσου Αμπέλ στο βιολί, Τζέρεμι Ντέγκ στο πιάνο.

Ακολουθεί και ένα άλλο μαζί που η έμπνευσή του δεν ήταν δυστυχώς από όνειρο αλλά από μια σκληρή πραγματικότητα. Ο δημιουργός του, Kevin Morby, λέει: «Εκείνη την εποχή περνούσα ένα χωρισμό, ήθελα να γράψω ένα τραγούδι για την ερωτική απογοήτευση, όχι μόνο τη δική μου, αλλά τη συλλογική απογοήτευση που βίωνε ο κόσμος, κάνοντάς το όμως με κάποιο τρόπο ενθαρρυντικό. Η προσωπική μου ζωή μου φαινόταν ασήμαντη σε σύγκριση με όσα συνέβαιναν στις ειδήσεις, με την αύξηση των μαζικών πυροβολισμών στον Μπατακλάν στο Παρίσι και στο νυχτερινό κέντρο Pulse στο Ορλάντο. Ο Φρέντι Γκρέι είχε μόλις δολοφονηθεί, επικρατούσαν ταραχές, όλα αυτά ενώ η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2016 φαινόταν να παίρνει φόρα. Φαινόταν εκείνη την εποχή ότι η Αμερική και ο κόσμος γενικότερα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο». Καλά τα λες, Kevin, έτσι έγινε. Για τους όμορφους άγνωστους λοιπόν, Beautiful Strangers, το επόμενο τραγούδι με τη φωνή της Mavis Staples.

τη διαδρομή και αυτή. Από ένα μηχανικό μολύβι ξεκίνησε τη Στασούλα Κυριακίδου, που ενώ η ίδια και η ζωή το απομακρύνει, εκείνο επιμένει να στριμώχνεται στα χέρια της και την αναγκάζει να γράφει, να τελειώνει τις μύτες του, 300 λέξεις η κάθε μύτη. Αυτονομείται και ο μελωδικός διαβάτης μας, κάνει ότι του κατεβαίνει. Σήμερα θέλησε να μην αποκρύψει κανένα μουσικό θέμα, να τα αποκαλύψει όλα, να μιλήσει λίγο πραγματικά και όμως όλα προς το όνειρο τον έστρεφαν, η στίχη, η μουσική, ακόμα και οι κριτικές, τα άρθρα και οι πληροφορίες για τα τραγούδια. Μια διαδρομή μέσα στη μουσική, μέσα στους αυγουστιάτικους δρόμους και στη φαντασία μας, κυρίως σε αυτή. Τον ηχοφρόντισε ο Ανδρέας Κοράνης, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Έτσι λέει επίσημα, αλλά όλα τα έκανε πάλι κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας και έπειτα χάθηκε σε ένα δικό του ορίζοντα.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

0: weather sizzling hot. Mr. Adam for his madam is not. 'Cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot.
1: Όχι και too darn hot. Too darn hot. Για φέτος το καλοκαίρι ήταν κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Εμείς εδώ καλό μεσογειακό κλίμα, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό, αλλά δεν περάσαμε ούτε μία ημέρα καύσωνα μέχρι στιγμής. Ας μην το συζητάμε πολύ και έρθει τώρα στο τέλος του καλοκαιριού αυτό. Γι' αυτό και είναι ανοιχτή η ζωή στην πόλη φέτος το καλοκαίρι. Γι' αυτό και περιγοριόμαστε όσοι είμαστε εδώ αυτή την εβδομάδα που η πόλη έχει αρχίσει και μοιάζει έρημη ήδη. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Τρίτη. Τρίτη 11. Μέχρι την Παρασκευή 14. Ανδρέα Κοράνη θα έχουμε μείνει εγώ και εσύ. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και εσύ παίζετε. Όχι, λέω, εγώ δεν θα είμαι. Να μείνεις μόνη σου. Εγώ στην πόλη δεν μένω 15 Αύγουστο. Λοιπόν, μπορεί και ο 15 Αύγουστο στην πόλη να έχει και αυτός τις κρυφές του χάρες. Ποιος ξέρει. Εδώ είμαστε για να το διαπιστώσουμε. Είναι η εκπομπή Ένα Άμλετ για το δρόμο. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Τα καλά νέα είναι ότι σήμερα μέχρι στιγμής δεν έχουμε χάσει κανέναν άνθρωπο που αγαπάμε, δεν έχουμε χάσει κανέναν άνθρωπο σημαντικό της τέχνης. Δεν ήταν φέτος καλοκαίρι αυτό. Σήμερα λέω λοιπόν να υποφεληθούμε από αυτή την καλή τύχη και να κάνουμε μια εκπομπή μόνο με ωραίες ειδήσεις και ωραία τραγούδια. Αυτό που λένε σε άψογα ελληνικά, μια εκπομπή good feeling. Τι λέτε κι εσείς, να το προσπαθήσουμε? Για πάμε να δούμε αν θα μας βγει μέχρι τις 3.

Λοιπόν, και για να τα καταφέρουμε, κάνουμε μια εκπομπή good feeling, με καλή διάθεση δηλαδή και ωραία νέα. Πρέπει και εσείς να βοηθήσετε. Πρώτα απ' όλα να δείξετε ότι είστε εδώ και δεν τα λέμε μόνοι μας. Εγώ στον Ανδρέα και ο Ανδρέας σε μένα, και μάλιστα ο Ανδρέας χωρίς μικρόφωνο, άρα σχεδόν μονόλογος, χρησιμοποιώντας 4 ολόκληρους τρόπους επικοινωνίας που έχουμε πια στη διάθεσή μας. Τους δίνω αμέσως τώρα: 23 13 33 8 4 56. Το τηλέφωνο ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα, για να μπορώ να απαντώ. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FM3, Messenger από εκεί. Υπάρχει το SMS 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54 160. Υπάρχει και ο καινούριος τρόπος που είναι το Viber. Αποθηκεύστε το κινητό 69 30 07 82 91. Βεβαίως υπάρχουν και τα σήματα καπνού, εδώ και πολλά χρόνια στη διάθεσή μας. Και το ζητούμενο είναι η καλή διάθεση. Χρησιμοποιήστε τον τρόπο, όλους τους τρόπους επικοινωνίας και για παραγγελιές σήμερα. Σήμερα έχουμε το χρόνο. Δεν έχει θέατρο η πόλη αυτή και την επόμενη εβδομάδα. Λίγα είναι τα πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε αυτές τις 2 εβδομάδες περί θεάτρου, περί σινεμά. Οπότε έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε περισσότερο με το πώς θα βελτιώσουμε αυτή τη ρημάδα τη διάθεση, ιδίως όσοι βρισκόμαστε στην πόλη, ενώ θα θέλαμε να είμαστε τώρα κακά τα ψέματα σε μια ακρογιαλιά και να κάνουμε βουτιές. Δεχόμεθα λοιπόν παραγγελιές, τραγούδια που θα σας έφτιαχναν την διάθεση, τραγούδια που πάντα σας φτιάχνουν τη διάθεση, με καλοκαιρινή αύρα, αν είναι αυτό δυνατό. Πάμε κάπως έτσι.

Τι γλυκαναλατιά είναι αυτή που έπαιξες, μου λέει τώρα ο Ανδρέας Κοράνη. Εσύ είπες ότι θα παίξεις τραγούδια που ανεβάζουν τη διάθεση, όχι τραγούδια κλαφτερά από τη δεκαετία του 80. Το άκουγα στις διακοπές και το κόλλησα, οπότε για να το ξεκολλήσω πρέπει να το μοιραστώ με όλους εσάς στην εκπομπή. Κολλήστε το τώρα εσύ, να φύγει από μένα. Και μάλιστα είναι μια γλυκαναλατιά, το Paradise, από μια κακή ταινία, τη συνέχεια της Γαλάζιας Λίμνης. Δηλαδή χάλια χάλια. Αλλά μην μου πείτε ότι δεν το απολαύσατε. Όχι, πες βρε Ανδρέα Κοράνη. Δεν ήταν When I'm with you, it's paradise. You kiss me once. Όχι, I kiss you once, you kiss me twice. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη καλή είδηση της ημέρας, η οποία θα μας οδηγήσει στην Dua Lipa, διότι θα ακούσουμε και ακραία εμπορική pop τώρα και θα το τερματίσουμε εδώ. Θα ακούσουμε ακραία εμπορική pop γιατί έχουμε καλό λόγο, έχουμε καλή είδηση. Η είδηση λέει ότι η Dua Lipa γοητεύτηκε από τη γραφή του Μάκη Μαλαφέκα στο deepfake. Και τι μας νοιάζει εμάς, θα μου πείτε, αν η Dua Lipa γοητεύτηκε από τη γραφή του Μάκη Μαλαφέκα. Αγαπάμε τη γραφή του Μάκη Μαλαφέκα. Οπότε η Dua Lipa, καθώς από την περασμένη Παρασκευή πρότεινε ως μία από τις πιο hot κυκλοφορίες του σύγχρονου εκδοτικού τοπίου το συγκεκριμένο βιβλίο του Μάκη Μαλαφέκα, σε μια λίστα με βιβλία που μπορείς να διαβάζεις performatively στο αεροδρόμιο. Τι θα πει performatively? Υποθέτω για να κάνεις εντύπωση. Δηλαδή κρατάς στο αεροδρόμιο το deepfake και φαίνεσαι ότι είσαι εναλλακτικός, κουλτουριάρης και τα λοιπά. Βεβαίως ο Μάκης Μαλαφέκας μας έχει δώσει εναλλακτικά βιβλία νουάρ, εξαιρετικά. Έναν εξαιρετικό καινούριο αστυνομικό ήρωα, σύγχρονο ήρωα αστυνομικών ιστοριών, τον Μιχάλη Κρόκο, ο οποίος είναι ένας millennial τύπος που ζει στα Εξάρχεια και χωράει παντού και πάει και σε μοδάτα καφέ, παρακολουθεί τη δίκη του Τζόνι Ντεπ έτσι για να σκοτώσει τον χρόνο του, αλλά λύνει και αστυνομικές ιστορίες. Θυμίζω ότι είχα καλεσμένο τον Μάκη Μαλαφέκα, όχι πέρσι, πρόπερσι για τον deepfake, αλλά άρα προηγούμε 2 χρόνια της Dua Lipa, μόνο ποιος νοιάζεται για μένα και τι προτείνω, ενώ πάρα πολλοίς κόσμος νοιάζεται για το τι προτείνει η Dua Lipa. Λοιπόν, για την ιστορία να θυμίσω ότι ο Μάκης Μαλαφέκας, που είναι όχι millennial, είναι παιδί της γενιάς X, δηλαδή γεννημένος το 1977, μοιράζει τις μέρες του μεταξύ Παρισιού, Βρυξελών και Αθήνας, προέρχεται από την ιστορία της τέχνης και την κοινωνική ανθρωπολογία. Διδάσκει στη Σορβόνη ιστορία ευρωπαϊκού κόμικ, έχει εργαστεί στην Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού και αρθρογραφεί και στη Λιμπερασιόν αλλά και σε ελληνικά μέσα, συχνά στη Λάιφο. Έχει δώσει 3 βιβλία με πρωταγωνιστή, με κεντρικό ήρωα τον Μιχάλη Κρόκο. Το πρώτο ήταν το 2018 από τις εκδόσεις Μελάνη, το «Δε λες κουβέντα». Και στη συνέχεια επανεκδόθηκε από τους Αντίποδες, η Μεσακτή επίσης από τις εκδόσεις Μελάνη, και το Deepfake που κυκλοφόρησε πριν από 2 καλοκαίρια από τις εκδόσεις Αντίποδες, και τα πήγε έτσι και αλλιώς πάρα πολύ καλά. Το Deepfake βρέθηκε υποψήφιο για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας μαζί με άλλα 12 βιβλία από όλη την Ευρώπη πρόπερση. Τότε που τον καλέσαμε και εμείς εδώ με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όταν ήταν και ο ίδιος στην Θεσσαλονίκη και είχαμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί του για το deepfake, για τον Κρόκο, για την AI και άλλα τέτοια σύγχρονα και μυστήρια. Ένα καλοκαίρι μετά, δηλαδή πέρυσι το καλοκαίρι, το deepfake μεταφράστηκε στα αγγλικά από τον Βρετανικό οίκο Foundry Editions,
και αυτός είναι ένας οίκος αντίστοιχος με τους αντίποδες, δηλαδή που παρουσιάζει βιβλία διαμάντια που έχουν ένα εναλλακτικό λόγο. Οπότε και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα για το deepfake. Και τώρα έρχεται η Dua Lipa να κάνει αυτό το βιβλίο μαζικά αποδεκτό. Είμαι πολύ περίεργη πώς θα πάνε οι πωλήσεις του deepfake από εδώ και πέρα. Πάντως περιμένω μετά την πρόταση της Dua Lipa να πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο, σε διάφορες αγγλόφωνες πόλεις του κόσμου, και να βλέπουμε ανθρώπους να κρατάνε το deepfake και να κάνουν πως το διαβάζουν, έτσι για το Θεαθήνε, δηλαδή για το performance, γιατί εκεί σε αυτή τη λίστα τοποθέτησε το deepfake. Είναι ένα απολαυστικό βιβλίο, αν δεν το έχετε διαβάσει, αν δεν έχετε γνωρίσει το Μιχάλη Κρόκο, το λέει δεν το λέει η Dua Lipa, γνωρίστε τον. Είναι καλό αστυνομικό, είναι βαθιά πολιτικό και είναι και τρολ. Δεν απαντάω σε όλους εσάς, με ρώτησε ο Ανδρέας Κοράνης και ό,τι λέω με τον Ανδρέα το λέμε δημόσια, έτσι, δεν κρύβουμε τίποτα. Νομίζω πρώτη φορά Dua Lipa στην εκπομπή.

Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, ένα σάμλετ για το δρόμο μέχρι τις 3. Παρέα, Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, Φωνή Βόντος σε μια έρημη, όλο και πιο έρημη πόλη. Δεν στέλνετε κι εσείς τίποτα να δείξετε ότι είστε εδώ, ότι ακούτε, στείλτε κάτι. Αλλιώς θα σταματήσουμε, μιλάμε, να ξέρετε. Θα βάλουμε τα άπαντα της Melody Gardot και δεν θα το αντέξει ο Ανδρέας Κοράνης απέναντι, που τον βλέπω λίγο πιο της ανεξάρτητης rock σκηνής, μη σας πω της μεταπunk επιλογή. Ναι, μόλις άκουσα μεταπunk έλαμψαν τα ματάκια. Παίξε κάτι μεταπunk. Σήμερα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι... μη με προκαλείς, λέει, εγώ να σε προκαλέσω. Δεν είμαι εγώ μεταπunk, Ανδρέα μου. Λοιπόν, λέγαμε ότι δεν έχει θέατρο αυτή και την επόμενη εβδομάδα στην πόλη, έτσι γίνεται κάθε χρόνο, διότι είναι οι εβδομάδες που κορυφώνεται το καλοκαίρι, είναι ο 15 Αυγουστός μας, το 15 Αύγουστο οι πόλεις αδειάζουν και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο σχεδόν. Το ίδιο συμβαίνει και στην Θεσσαλονίκη, ούτε την επόμενη εβδομάδα έχουμε νέα. Έχουμε τα Μερκούρια που ξεκινούν στις 22 και το Θέατρο Δάσους που ξαναπαίρνει μπρος στις 24 Αυγούστου. Στις 26 όμως έρχονται οι Τροάδες, του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, με όλη την ομάδα των Ενδυνάμει να δίνει το παρόν σε αυτήν την παραγωγή που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλων μας για το φετινό καλοκαίρι. Επομένως θα ξεκινήσει πολύ δυνατά η δεύτερη θερινή θεατρική περίοδος με τις Τροάδες στις 26 Αυγούστου στο Θέατρο Δάσους. Σημειώστε την ημερομηνία.

Έτσι που λέτε, 26 Αυγούστου, Τροάδες. Δεν ξέρω αν είδατε τη Μύδια 30 και 31 Ιουλίου σε σκηνοθεσία Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Δεν μπόρεσα να το δω, έλειπε. Δεν ξέρω αν είδατε τη Μύδια 30 και 31 Ιουλίου σε σκηνοθεσία Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Δεν μπόρεσα να το δω, έλειπα. Αν την είδατε και έχετε

ανάπτυξη του Νίκου Καραθάνου, που τον παρακολουθούμε σε κάθε του βήμα, είτε σκηνοθετεί είτε ερμηνεύει. Συνεργασία στη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άγγελος Τριανταφύλου. Αυτή την παράσταση θα τη δούμε στο Θέατρο Δάσους 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Στο Θέατρο Δάσους το Σεπτέμβριο θα έρθει και η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από τον Σταμάτη Κραουνάκη, που εδώ έχει την μορφή μιας πολυφωνικής σύγχρονης όπερας με μουσική, χιούμορ και πολιτική σάτυρα. Ακούμε καλά λόγια για τη Λυσιστράτη του Κραουνάκη, την περιμένουμε και αυτή την παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Τι άλλο έχουμε που δεν θέλουμε να χάσουμε με τίποτα? Προσωπικά περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παράσταση που σκηνοθέτησε η Γεωργία Μαυραγάνη, «Γη της Επαγγελίας». Είναι μια παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης. Θα δούμε αυτή την παράσταση στις 25 Αυγούστου στο πλαίσιο των Μερκουρίων, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Σικαιών. Αυτή είναι μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντου που τόσο καλά ξέρει να υπηρετεί η Γεωργία Μαυραγάνη, η οποία έκανε μια μεγάλη εργασία, μια μεγάλη έρευνα για τα εργοστάσια του Λιγνίτη της ΔΕΗ εκεί στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα. Με τίτλο λοιπόν «Μετάβαση, μετακίνηση, μεταμόρφωση», αυτή η παράσταση επικεντρώνεται στην περίοδο της απολιγνητοποίησης και της ενεργειακής, οικονομικής και υπαρξιακής μετάβασης της περιοχής. Επί σκηνής είναι βιομηχανικοί εργάτες που θα μας πούν αυτήν την ιστορία, εργάτες που συνέδωσαν τη διαδρομή τους με το Λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώστε και αυτή την ημερομηνία, 25 Αυγούστου.

Μια άλλη παράσταση που περιμένουμε, περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η Άλκηστης, είναι η Άλκηστης του Εθνικού, είναι η Άλκηστης του Δημήτρη Καρατζά, που επίσης παρακολουθούμε κάθε του βήμα και κάθε του νέα πρόταση και κάθε του νέα παράσταση, και που μας χάρισε φέτος το Clinched της Sarah Kane. Όσοι δεν είχαμε μπορέσει να δούμε το έργο της Sarah Kane καθαρή πια στην εκδοχή του Λευτέρη Βογιατζή, όταν πρώτο ανέβηκε στην Ελλάδα κάπου το 2002, φροντίσαμε με κάποιο τρόπο να κατεβούμε Αθήνα ειδικά για το Clinched του Δημήτρη Καρατζά. Προσωπικά το είδα Παγκόσμια ημέρα θεάτρου και γιόρτασα με τον καλύτερο τρόπο αυτή την ημέρα. Είναι η παράσταση στην οποία επιστρέφω ξανά και ξανά από αυτές που είδα τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, για το καλοκαίρι ο Δημήτρης Καρατζάς παρουσιάζει, σκηνοθετεί την Άλκηστη του Ευρυπίδη, αυτό το τόσο κρυπτικό έργο που κάθε φορά ερμηνεύεται με διαφορετικά. Εδώ διαβάζω στην περιγραφή πως έχουμε μια σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο, κάτι που συνηθίζει να κάνει ο Δημήτρης Καρατζάς. Ένα έργο που το αποδίδει με ρεαλισμό και ποίηση, κάτι που επίσης αγαπάει να κάνει ο Δημήτρης Καρατζάς. Ευτυχώς έχουμε ημερομηνία και για τη Θεσσαλονίκη. Έρχεται, διαβάζω, στις 3 Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο θέατρο της Θέρμης, και θα το δούμε και στο Δίον. Όσοι μπορούμε να πάμε μέχρι εκεί, είναι μια ωρίτσα δρόμος, αλλά είναι ένα ωραίο θέατρο για να δει κανείς παραστάσεις αρχαίου δράματος, στις 22 Αυγούστου.

Η Ρομπέζου στο ρόλο της Σάλκης, της Γιάννης Νιάρος Άδμητος, Κώστας Νικούλη Απόλλων, Ενίας Τσαμάτης Υπηρέτης, Θεοδόρα Τζίμου Θάνατος Χορός και Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης Φέρης, ενώ η Δήμητρα Βλακοπούλου είναι στο ρόλο της Υπηρέτριας και ο Γιώργος Ζιγούρης στο ρόλο του Ηρακλή.

Αυτά για την ώρα με τα θεατρικά, οπότε κάνουμε λίγη υπομονή, παίρνουμε και τις ανάσες μας και περιμένουμε. Σε δύο εβδομαδούλες ξεκινάει η δεύτερη θερινή θεατρική περίοδος για το 2026. Τώρα με το σινεμά επίσης, ξέρετε, αυτές τις ημέρες δεν βγαίνουν οι καλύτερες ταινίες στις αίθουσες, γιατί είπαμε είναι οι μέρες που το καλοκαίρι και η αργία κορυφώνεται και το έχουμε όλοι ανάγκη. Δεν ξέρω αν είδατε καμία ταινία σε κάποιο θερινό και έχετε κάτι να προτείνετε που μας διαφεύγει. Υπάρχουν ταινίες με ενδιαφέρον που θα βγουν την Πέμπτη στις αίθουσες. Θα τα πούμε αυτά την Πέμπτη. Η φήμη του Ken Jones με τον William Dafoe και την Greta Lee φαίνεται να είναι η πιο ενδιαφέρουσα από αυτές για την εβδομάδα που έρχεται. Έχουμε όμως διαρκώς τα νεότερα για το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, που θα διεξαχθεί φέτος από τις 2 μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και είναι ένα από τα φεστιβάλ που μας δίνουν τις ταινίες με τις οποίες θα πορευτούμε όλη τη χρονιά, τις ταινίες οι οποίες θα σύρουν το χορό των βραβείων στα φεστιβάλ μέχρι και τα Όσκαρ. Είναι ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ. Έχουμε μία πρόσφατη είδηση πως ο Λούκα Γκουαντανίνο θα τιμηθεί στη Βενετία με το βραβείο Glory to the Film Faker, που είναι μία από τις πολύ σημαντικές τιμητικές διακρίσεις της διοργάνωσης. Παράλληλα θα παρουσιάσει και τη νέα του ταινία. Η απονομή του βραβείου θα γίνει την 3η 8 Σεπτεμβρίου και αμέσως μετά θα έχουμε την προβολή της ταινίας του «Jean de Vivre», που είναι ένα νέο ντοκιμαντέρ του Γκουαντανίνο εκτός διαγωνιστικού τμήματος.

Και αφού λέμε για την Βενετία, να θυμίσω ότι φέτος πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής είναι η σκηνοθέτρια και ηθοποιός Μάγκη Τζίλενχαλ, ότι το ελληνικό ενδιαφέρον όσον αφορά τις δικές μας ταινίες στρέφεται στη νέα ταινία της Ζακλίν Λέτζου, «Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα», που θα προβληθεί στο τμήμα των Οριζόντων, και ότι ανακοινώθηκε η συμμετοχή στο Queer Lion της Βενετίας για την ταινία του Σταύρου Μαρκουλάκη, «Ο τροπικός του θρηνιούντος Γκέκο». Βεβαίως θα πούμε πολύ περισσότερα για το πρόγραμμα του φεστιβάλ, για τις ταινίες του μία-μία, όπως συνηθίζουμε, όταν πλησιάζουν οι ημερομηνίες. Για την ώρα είπαμε, κυρίως φροντίζουμε να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό, ψηλά τη διάθεση όσοι μένουμε στην πόλη, και όσοι δεν μένουμε στην πόλη αλλά έχουμε την ευκαιρία να αποδράσουμε, το κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Τι λέτε? Πάμε για το ελληνικό καλοκαίρι με όλα του τα προβλήματα. Η απόδραση από το μπετόν της πόλης, κατά τη γνώμη μου, είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να το αντέξουμε. Οι πόλεις μας είναι σχεδόν μη βιώσιμες, το ξέρουμε αυτό, για άλλη μία χρονιά μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Τέλος χρόνου για σήμερα ήταν η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Ήταν ο Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Η Πία Μπακογιώργου έρχεται αμέσως μετά το Νάτιν Κόουλ και το Μάνο Χατζηδάκη, που θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Το δικό μας ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2, «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Φιλιά!

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά, 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά, μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό, 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια Γιάννης Δημητρούδης, ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
7: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R3 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η Ελλάδα με την απαράμιλη φυσική ομορφιά και την πλούσια ιστορία της έχει αποτελέσει το τέλειο σκηνικό για πολυάριθμες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Αρκετά ελληνικά νησιά έχουν φιλοξενήσει τα γυρίσματα ταινιών που άφησαν το στίγμα τους στην παγκόσμια βιομηχανία της 7ης τέχνης. Η επιλογή ελληνικών τοπίων έχει συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της χώρας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, προσελκύοντας ταξιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να βιώσουν από πρώτο χέρι τη μαγεία των τοποθεσιών που είδαν στη μεγάλη οθόνη. Στην κινηματογραφική τρίτη ταξιδεύουμε στα ελληνικά νησιά μέσα από διεθνείς παραγωγές. Το 1959, σε τρισέλιδο άρθρο του, ο Αμερικανός συγγραφέας Ernest Hauser έδωσε μια εικόνα των χρυσών ελληνικών νησιών του Αιγαίου, καλώντας ταυτόχρονα τους συμπατριώτες του να τα γνωρίσουν από κοντά. Θα βρείτε αρκετά πρωτόγωνα νησιά, άλλα ακατοίκητα, γανιτένια, μερικά βραχώδη και θα νιώσετε εντός σας να σας καλούν, καθώς θα πλέετε μακριά τους, γράφει χαρακτηριστικά ο Hauser, μιλώντας για τις εμπειρίες του στη Μύκονο, τη Δήλο, την Τίνο, την Πάρο, την Σαντορίνη, τη Μήλο και αλλού. Όπως θα σας καλεί παντοτινά η Ύδρα με το λιμάνι της, εκείνο που μοιάζει σαν λησμονημένη σκηνοθεσία. Ήδη την έχετε γνωρίσει από τις κινηματογραφικές βουτιές της Σοφία Λόρενς στους ενάλλους βυθούς της, αναζητώντας το παιδί με το δελφίνι. Το 1957 ο Γιάν Νεγκουλέσκο γύρισε στην Ύδρα κυρίως το φιλμ που βασίστηκε στο βιβλίο του David Divine. Ήταν ο πρώτος αγγλόφωνος ρόλος η Σοφία Λόρεν. Υποδίεται την Φέδρα, μια φτωχή δίτρια Ουγγαριών, η οποία ανακαλύπτει ένα πολύτιμο έβριμα. Ένα αρχαίο χρυσοχάλκινο άγαλμα ενός παιδιού πάνω σε ένα δελφίνι, από το οποίο έχει σκοπό να επιφεληθεί οικονομικά. Αρχική σκέψη του στούντιο ήταν η ρόλη των δύο πρωταγωνιστών να δοθούν στην Τζον Κόλινς και τον Ρόμπερτ Βάγκνερ. Σύντομα όμως αυτή η σκέψη άλλαξε με τον Άλαν Λαντ να παίζει το βασικό ρόλο, πλάι στην εκρηκτική Ιταλίδα ηθοποιό. Το μόνο πρόσωπο που είχε κλείσει από την αρχή ήταν ο Βρετανός ηθοποιός Κλίφτον Βέμπ, στο ρόλο ενός μυστηριώδους πλούσιου συλλέκτη αρχαιοτήτων. Από ελληνικής πλευράς εμφανίζεται ο Αλέξης Μινωτής, στο ρόλο ενός κυβερνητικού εκπροσώπου. Η μουσική είναι του Χιούγκο Φρίντχόφερ, θα ακούσουμε το Love Scene, αλλά θα ασχοληθούμε και μετά με την διάσημη σύνθεση, την αυτό που το λένε αγάπη, σημεκατεθέν της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι».

Ο Χιούγκο Φρίντχοφερ στο σκορ που έγραψε για το παιδί και το δελφίνι πατάει σε πολλές συνθέσεις στο μουσικό θέμα του Τάκη Μωράκη, το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, που θα ακούσουμε συνέχεια να το ερμηνεύει η Σοφία Λόρεν. Η παραγωγή του φιλμ «Το παιδί και το δελφίνι» ήταν πραγματικά φιλόδοξη για την εποχή. Ήταν η πρώτη ταινία που γυρίστηκε σε σύστημα Cinemascop. Ο ανεμόμυλος στον οποίο ζει η Φέδρα, η ηρωίδα, είναι ακόμα εκεί, στα δυτικά του λιμανιού της Ίδρας. Έχει φτιαχτεί επίσης ένα άγαλμα που θυμίζει για να θυμίζει τα γυρίσματα. Το φιλμ άλλωστε κατάφερε να δημιουργήσει ένα τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, αλλά και μια συμπάθεια των ξένων προς τη χώρα μας. Η Ίδρα εμφανίζεται επίσης στην ταινία του 1962 «Φέδρα», στη σκηνοθεσία Ζούλη Ντασένο, πρωταγωνίστρια την Μελίνα Μερκούρη. Επιστρέφοντας στο παιδί και το δελφίνι, αξέχαστη παραμένει η σκηνή στην οποία βλέπουμε την Σοφία Λόρεν τραγουδά μαζί με τον Τόνι Μαρούδα το υπέροχο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» στο τραβερνάκι του Κύμα. Για την ιστορία, τα λίγα ελληνικά της Ιταλίδας Ντίβας λέγεται ότι τα έμαθαν οι καμαριέρες στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια που έμενε. Η συγκεκριμένη εκτέλεση υπάρχει σε ένα πραγματικά δισεύρετο δίσκο 45 στροφών με 3 ακόμα τραγούδια της Σοφία Λόρεν από άλλες κινηματογραφικές ταινίες. Το συγκεκριμένο δισκάκι πούλησε αρκετά εκατομμύρια αντίτυπα. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον Τάκη Μωράκη. Όπως είπαμε, οι στίχοι είναι της Δανάη Στρατηγοπούλου, η οποία κατά τη δική της δήλωση τους χάρισε στον Γιάννη Φερμάνογλου. Και έτσι υπογράφηκε στην δισκογραφία από αυτόν. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, λοιπόν, από το παιδί και το δελφίνι.

Και περνάμε στο φιλμ The Guns of Navarone, τα κανόνια του Navarone. Το 1943, μετά τη μάχη του Στάλινγκραντ, όταν οι Γερμανοί είχαν ουσιαστικά αποκλείσει περίπου 2.000 Βρετανούς στρατιώτες σε ένα νησί του Αιγαίου. Παράλληλα, είχαν τοποθετήσει στο νησί Navarone δύο τεράστια κανόνια στην κορυφή ενός βράχου με σκοπό να αποτρέπουν οποιαδήποτε ναυτική επιχείρηση των συμμάχων στο Αιγαίο. Οι συμμαχικές δυνάμεις αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια επίλεκτη ομάδα κομάντος για να φτάσουν στην κορυφή του βράχου και να καταστρέψουν τα κανόνια. Αυτή είναι η υπόθεση του φιλμ «Τα κανόνια του Navarone» στη σκηνοθεσία Jay Lee Thompson που γυρίστηκε στη Ρόδο το 1961. Πρωταγωνιστούν οι Gregory Peck, Anthony Quinn και David Niven ως στρατιώτες που στάλθηκαν για να καταστρέψουν τα γερμανικά όπλα στο ελληνικό νησί Navarone. Το φιλμ είναι μεν πολεμικό, αλλά υπάρχουν μερικές όμορφες εικόνες με κλασικά ερείπια και φυσικά τοπία. Γυρίστηκε στην παραλία Βαγιές με υπέροχα γαλασσοπράσινα νερά και πεύκα που σχεδόν ακουμπούν στη θάλασσα. Βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ρόδου και σε πολύ κοντινή απόσταση από το γνωστό Φαλιράκι. Το μέρος ονομάζεται και παραλία του Άντωνι Κουίν προς τιμήν του διάσημου ηθοποιού που συμμετείχε στο φιλμ και ο οποίος ήθελε να αγοράσει τον συγκεκριμένο κολπίσκο για να φιλοξενεί ανθρώπους της τέχνης και του κινηματογράφου. Η μουσική της ταινίας «Τα κανόνια του Navarone» του Δημήτρη Τιόμκιν και θα ακούσουμε το «The Legend of Navarone».

0: Τον Άντωνι Κουίντον συναντάμε και στη διάσημη ελληνοβρετανική ταινία Zorba the Greek, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη. Το φιλμ ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη το μόνιμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη. Ο Κουίν υποδίεται τον χαρισματικό, σκληροτράχυλο και ενθουσιώδη Αλέξη Ζορμπά, ο οποίος γίνεται φίλος με έναν Βρετανό συγγραφέα ονόματι Μπάζιλ, τον οποίο σαρκώνει ο Άλαν Μπέιτς. Ο Μπάζιλ ταξιδεύει στην Κρήτη για να αναλάβει ένα λιγνητό ρηχείο που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του και προσλαμβάνει τον Ζορμπά ως εδωργοδηγό. Μέσα από την φιλία τους, ο Μπάζιλ μαθαίνει να αγκαλιάζει ζωή, να βρίσκει χαρά στην παρούσα στιγμή, καθώς ο Ζορμπάς του διδάσκει να χορεύει, να τραγουδά, να εκτιμά τις απλές απολαύσεις ζωής. Η ταινία αγγίζει επίσης την αγάπη, την απώλεια, τη σύγκρουση μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Το φιλμ γνώρισε καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία και κέρδισε 3 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ αυτών δευτέρου γυναικείου ρόλου για τη Λίλα Κέντροβα, η οποία αποδίθηκε τη Μαντάμ Ορτάνς σε μια Γαλλίδα εταίρα που μπλέκει με τον Ζορμπά. Το φιλμ επίσης μας ταξιδεύει στα Χανιά, τον Αποκόρονα και την εμβληματική παραλία του Σταυρού, εκεί όπου γυρίστηκε το διάσημο φινάλε. Ο Άντωνι Κουίν χορεύει συρτάκι με τον Άλαν Μπέιτς υπό τους ήχους του Μίκη Θοδωράκη, ίσως το πιο γνωστό παγκοσμίως ελληνικό μουσικό θέμα. Ο χαρακτήρας του Ζορμπά έχει γίνει ένα πολιτιστικό αρχέτυπο, αντιπροσωπεύοντας το ελεύθερο πνεύμα του Έλληνα, και βεβαίως η ταινία θεωρείται μια από τις κλασικές του παγκόσμιου κινηματογράφου.
1: Teach me to dance, will you? Did you say dance? Come on, my boy.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Στην κινηματογραφική Τρίτη ταξιδεύουμε στα ελληνικά νησιά μέσα από διεθνείς παραγωγές. Δεν θα σας μιλήσουμε για υπερτουρισμό και υπερκοστολόγηση, παρά μόνο θα δούμε τα νησιά μέσα από τη μαγική ματιά των σκηνοθετών. Ήλιος, σεξ και θάλασσα. Το 1982 η προβολή της Σαντορίνης αλλά και της Μυκόνου πήρε διεθνείς διαστάσεις με τους εραστές του καλοκαιριού Summer Love, μια ερωτική ταινία δεύτερης διαλογής, στη σκηνοθεσία Randall Kleiser, πρωταγωνιστές τους Daryl Hannah και Peter Gallagher. Ένα νεαρό ζευγάρι από την Αμερική πηγαίνει στις διακοπές στα ελληνικά νησιά. Εκεί ο άντρας γνωρίζει μια Γαλλίδα αρχαιολόγο με την οποία θα έρθει πολύ πολύ κοντά. Το σενάριο της ταινίας είναι απλοϊκό, το ερωτικό τρίγωνο ξεπερασμένο, οι ερμηνείες μέτριες. Αλλά η ταινία πετυχαίνει το στόχο της, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το να κάνει τη Σαντορίνη δημοφιλή προορισμό. Και σε αυτό το καταφέρνει περίφημα, με κάθε τη σκηνή η δημιουργία υμνεί το τοπίο και το φως της Σαντορίνης. Κατά τα άλλα, καταφέρνει να δείξει μέσα σε 90 λεπτά της διάρκειάς της και τη Μύκονο και τον αρχιλικό χώρο στο Κροτήρι, τη Δήλο. Ο σκηνοθέτης Randall Kleiser ήταν ιδανική επιλογή για να κινηματογραφήσει τον παράδεισο της Σαντορίνης, μια και δύο χρόνια πριν είχε αποτυπώσει στη μεγάλη οθόνη άλλον ένα επίγειο παράδεισο στην ταινία Γαλάζια Λίμνη. Να πούμε πως αργότερα, και ενώ η Σαντορίνη είχε γίνει πια ο ιδανικός χώρος, το ιδανικό μέρος για τελετές γάμων από όλο τον κόσμο, γυρίστηκε εκεί και η εισαγωγή της δεύτερης ταινίας Lara Croft με την Angelina Jolie. Τώρα από το Summer Lovers θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι με τη φωνή του Michael Cimbello.

Η Βρετανίδα ηθοποιός Pauline Collins οφείλει τη μοναδική υποψηφιότητα για Όσκαρ της καριέρας της στη Shirley Valentine του Lewis Gilbert από τη χρονιά του 1987. Το φιλμ γυρίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στη Μύκονο, προβάλλοντας όχι μόνο την ομορφιά του νησιού, αλλά και τη φήμη ότι οι Έλληνες είναι σπουδαίοι εραστές. Μια μεσήλικη νοικοκυρά από το Λίβερπουλ, η Shirley, νιώθει εγκλωβισμένη στη βαρετή ζωή της και αποφασίζει να επαναστατήσει. Και όταν μάλιστα η φίλη της κερδίζει δωρεάν διακοπές στην Ελλάδα, η ζωή της αλλάζει ριζικά. Ο Άγιος Ιωάννης της Μυκόνου, γνωστός και ως παραλία Shirley Valentine, είναι το σημείο που η πρωταγωνίστρια κάθεται απολαμβάνοντας τη θέα λίγο πριν το τέλος της ταινίας. Το σκορ φέρει την υπογραφή των Willie Russell και Γιώργου Χατζινάσιου. Ο γνωστός Ελλήνας συνθέτης και πιανίστας βάζει τη σφαγίδα του στο σκορ, όπως είπαμε, μαζί με τον Russell. Θα ακούσουμε ωστόσο την σύνθεση του Willie, Shirley Valentine Theme.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του γαλλικού κινηματογράφου στη δεκαετία του 80. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του γαλλικού κινηματογράφου στη δεκαετία του 80 υπήρξε το απέραντο γαλάζιο, Le Grand Bleu, του Luc Besson. Ελεύθερη απόδοση

ταξιδιώτες πηγαίνουν στο νησί που γυρίστηκε η ταινία του Μπεσόν. Δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά κάποιες σκηνές έχουν ως φόντο το μαγκανάρι της Ιού, όπου ο σκηνοθέτης πέρασε αρκετά καλοκαίρια ως παιδί. Η πανέμορφη φωτογραφία όλων των φυσικών τοπίων σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τουριστική αισθητική και κινηματογράφηση, προσδίδουν στη δημιουργία του Jean-Marc Barr, δεν μπορώ να το πω κιόλας, και Jean Reno μυθικές διαστάσεις. Και άλλωστε, ποιος μπορεί να τα βάλει με την νοσταλγία και τον διάχυτο συναισθηματικό του φιλμ. Είχαμε ρίξει πάρα πολύ κλάμα κατά τη διάρκεια της ταινίας αυτής. Θα ακούσουμε την υπέροχη μουσική του Eric Serra.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΣΕΡ3, τελευταίο μέρος, και εμείς ταξιδεύουμε στα ελληνικά νησιά μέσα από διεθνείς παραγωγές. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Η γλυκόπικρη αντιπολεμική σάτυρα των Γκαμπριέλ Σαβαλατόρες Μεδιτερανέο περιγράφει τις κομικοτραγικές περιπέτειες μιας ομάδας Ιταλών φαντάρων σε κάποιο απομακρυσμένο νησί των Δωδεκανήσων, στο οποίο η ομάδα μετατίθεται τον Ιούνιο του 1941. Πρόκειται για το πανέμορφο Καστελόριζο, το οποίο από μόνο του αποτελεί κινηματογραφικό σκηνικό. Ανάμεσα στις απολαύσεις των φαντάρων είναι και η γλυκιά συντροφιά μιας εκρηκτικής γυναίκας, μεσογειακή ομορφιά βεβαίως, που υποδίεται η Βάνα Μπάρμπα. Το όνομά της Βασίλισσα. Το Μετερανέο απέσπασε το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας το 1991. Το σκορ των Giancarlo Bigazzi και Marco Falagiani, εκτός από κάποιους σύγχρονους ήχους, βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ελληνικά και ανατολίτικα ακουστικά όργανα. Ακούσαμε το βασικό θέμα και για τη συνέχεια θα απολαύσουμε το θέμα «Τη Βασίλισσα». Να πούμε πως για το soundtrack τιμήθηκαν με το βραβείο Globo d'Oro.

Το μανταλίνο του λοχαγού Κορέλη γυρίστηκε στο αυθεντικό σκηνικό του μυθιστορήματος, στο μεγαλύτερο νησί των Επτανήσων της Κελαφαλονιάς και κυρίως στις ομορφιές της Σάμης. Και το φιλμ, να πούμε ότι βασίζεται στο μυθιστόρημα του Λί ντε Μπερνιέρ, ζωντάνεψε στη μεγάλη οθόνη ο σκηνοθέτης Τζον Μάντεν, ο οποίος έχει υπογράψει τα βραβευμένα με Όσκαρ Shakespeare in Love και The Best Exotic Marigold Hotel. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν η Πενέλοπε Κρούς και ο Νίκολας Κέιτς. Συγκατεχόμενη Κεφαλονιά ζει η Πελαγία, κόρη ενός καλλιεργημένου γιατρού και ευραβουνιασμένη με έναν αντιστασιακό ψαρά. Γνωρίζει όμως και ερωτεύεται τον λοχαγό Κορέλη, έναν εύθυμο και μεγαλόψυχο Ιταλό, ο οποίος όμως ανήκει στις δυνάμεις κατοχής. Το νησί είναι τόσο εκθαμβωτικά όμορφο, όσο υποδηλώνει η ταινία, αλλά μεγάλο μέρος της ταινίας βασίζεται και σε περίτεχνα σκηνικά τα οποία, αν και χτίστηκαν επί τόπου, διαλύθηκαν αμέσως μετά. Εξαιρετική είναι η φωτογραφία του Τζον Τολ, ο βραβευμένος με Όσκαρ μουσικής για τον ερωτευμένο Σέξπιρ Στίβεν Βόρμπεκ. Συνεργάστηκε ξανά με τον σκηνοθέτη Τζον Μάντεν. Και ο τίτλος φυσικά υποδηλώνει ένα σημαντικό μουσικό στοιχείο της παρτιτούρας και το σκηνικό της ταινίας σε ένα ελληνικό νησί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πλοκή, ένα ρομαντικό τρίγωνο που φτιάχθηκε στο φόντο του πολέμου, παρέχουν όλα αυτά περαιτέρω ενδείξεις για τον τόνο της μουσικής. Ο Βόρμπεκ ανταποκρίνεται σίγουρα σε όλα αυτά τα στοιχεία, καταλήγοντας σε μια σειρά από θέματα με διάρκεια κυρίως έως 3 λεπτά, όπου κυριαρχούνται αυτά τα θέματα από την ακουστική κιθάρα του Ντάιρο Ροσέτι Μπονέλ και το μαντολίνο του Τζοβάνι Παριτσέλη. Θα ακούσουμε τη σύνθεση The Mandolin.

Στο τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, στον 58 της R3 φτάσαμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με το τελευταίο φιλμ όπου φιλοξενείται, που γυρίστηκε σε ένα από τα πανέμορφα ελληνικά νησιά, διεθνής παραγωγή, το «Μάμα Μία», το ρομαντικό musical, μεταφορά του θεατρικού στο σινεμά από την Φιλίντα Λόιντ. Το φιλμ διαδραματίζεται στη Σκιάθο, τη Σκόπολο και το Πήλιο. Συμμετέχει ένα αξιόλογο επιτελείο ηθοποιών, Μέρλι Στρίπ, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φέρθ, Στέλλαν Σκάρσγκαρντ, Αμάντα Σέιφριντ, Τζούλι Βόλτερς και πληθώρα χορευτών. Μια μητέρα, μια κόρη, τρεις πιθανοί μπαμπάδες. Ποιος θα τη συνοδεύσει τελικά στη σκαλιά της εκκλησίας? Με φόντο ένα ελληνικό νησί, λοιπόν, παρακολουθούμε την ιστορία μιας μητέρας και της κόρης της, αλλά και την πορεία μιας ολόκληρης ζωής. Τρεις άγνωσοι μεταξύ τους άντρες φτάνουν στην Σκόπελο, καλεσμένοι στο γάμο, και εξετυλίγεται το ερωτικό παρελθόν της μητέρας της νύφης. Χορός, γλέντι, χαρά, ξέφρανα βράδια και έρωτες μέσα από τα μάτια των ξένων. Μια ιδυλιακή εικόνα που έχουμε τόσο ανάγκη, το ατέλειωτο ελληνικό καλοκαίρι, του φωτός και της ανεμελιάς υπό τους ήχους των επιτυχιών των Άμπα. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με Dancing Queen από το επιτελείο της ταινίας «Μάμα Μία», να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Εκτοκούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 4, τι ακούσαμε? Ακούσαμε Ιμπραήμ Αλούφ, αυτόν τον υπέροχο Γάλλο-Λιβανέζο τρομπετίστα, συνθέτη και παραγωγό, γεννημένο στη Βηρυτό στις αρχές της δεκαετίας του 70, πολύ γνωστό και αγαπημένο για το συνδυασμό jazz, αράβικη μουσική, pop και ηλεκτρονικούς ήχους. Δεν παίζει απλώς τρομπέτα, ενώνει την αραβική μουσική με την τζαζ και δημιουργεί έναν ήχο που είναι πραγματικά δικός του. Αυτό ήταν το Cascades, ένα υπέροχο κομμάτι. Αυτό επέλεξα να ξεκινήσει η εκπομπή σήμερα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Είμαι λίγο βραχνιασμένη, κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 5. Ο Ανδρέας Κοράνης ρυθμίζει τον ήχο. Μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο σας και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, rteco.gr.

Και επειδή η διάθεση είναι σήμερα λίγο πιο ρομαντική, παρόλο τα Σαρδάμ, πάμε σε ένα κομμάτι που μυρίζει late 60s. Εκεί ήταν όλα πιο ανέμελα και πιο ρομαντικά, στον ήχο των oldies, αλλά με μια φρέσκια ματιά από το East Los Angeles. The Sinners με το τελευταίο τους κομμάτι Did You Know, ένα γλυκό ρομαντικό soul. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από την άδεια και αν δεν κάνω λάθος ήδη ανεβαίνουν στην πλατφόρμα της erteco.gr οι εκπομπές των προηγούμενων εβδομάδων για να έχετε μαζί σας και να ακούτε στις διακοπές όταν τα μικρόφωνα κλείσουν για λίγο.

Διάβασα στη σελίδα, στην επίσημη σελίδα του Reading, ότι που μιλάει για αυτό το κομμάτι και λέει ότι τα ήπια λόγια, η τρυφερή συμπεριφορά μπορούν να κάνουν κάτι δύσκολο ευκολότερο να το αντέξεις και τελικά είναι ο τρόπος να κάνουμε τον κόσμο λίγο πιο ανθρώπινο, η τρυφερότητα. Try a little tenderness το 1966 πήρε αυτό το παλιό τραγούδι, το έκανε δικό του, ξεκινά ήσυχα και στο τέλος σε παρασύρει ολόκληρο και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό του μήνυμα. Το 1966 ηχογραφήθηκε με τους Booker T and the MGs και στην ενορχήστρωση φυσικά βλέπουμε το όνομα του τεράστιου Isaac Hayes.

Το συγκεκριμένο κομμάτι ξεκίνησε αρχικά ως ένα instrumental backing track και στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Rational, ο οποίος, δεν ξέρω, έχει μια φωνή που με τρελαίνει, γιατί ναι μεν το τραγουδάει με πάθος, αλλά φτάνει στα αυτιά μου και μια έτσι ωραία βαρεμάρα, δεν ξέρω πώς θα το πω. Όπως και να έχει, το έδωσε αυτή την old school house soul αίσθηση. Ο ίδιος ο Quantic συνδέει το άλμπουμ με θέματα τρυφερότητας, αγάπης, επιθυμίας και απώλειας. Κυκλοφόρησε λίγα χρόνια πριν, Σεπτέμβριο του 23 ήτανε. Είναι στο άλμπουμ Dancing While Falling. Και ναι, ήταν το Unconditional, κάτι που νομίζω ότι είναι από τα πιο δύσκολα να διαχειριστείς.

sur les sables, sans tout visage qui me souriait.

Και ξαφνικά δεν είσαι Θεσσαλονίκη, δεν έχει 36 βαθμούς, δεν καίνε τα τσιμέντα, είσαι στο Παρίσι, έχει μόλις βρέξει, τα πεζοδρόμια γυαλίζουν, ένα μικρό καφέ έχει ακόμα δύο άδειες καρέκλες έξω και κάποιος κάπου κάνει πως δεν περιμένει κανέναν και τότε ακούς το Αλίν. Δεν αντιστάθηκε ο Τζάρβις Κόκερ, θα αντισταθώ εγώ. Πήρε ένα τραγούδι του Κριστόφ, ένα γαλλικό ερωτικό τραγούδι από τα 60's, το ξαναπέρασε μέσα από τη δική του λίγο αλόκοτη, λίγο θεατρική αισθητική. Και η εκδοχή του έγινε για το The Friends της Pat Wes Anderson. Πραγματικά μοιάζει σαν να ξέφυγε από μια ταινία του Anderson και αποφάσισε να κάνει μια μικρή βόλτα μόνο του στο Παρίσι. Και το ωραίο με το Αλίν είναι ότι δεν προσπαθεί να σου πει ότι πήγανε όλα καλά. Μιλάει νομίζω για κάποιον που έχασε έναν άνθρωπο, τον ψάχνει, τον φωνάζει, κρατάει ακόμα το πρόσωπό του σαν μια ανάμνηση. Αυτός λοιπόν ήταν ο αγαπημένος Jarvis Cocker, τραγούδισε το Αλίν και ουσιαστικά ακούσαμε μια βρετανική φωνή που μπήκε μέσα σε ένα πολύ έντονο γαλλικό όνειρο.

Η βραχνάδα που σας έχω πει ότι πρέπει να συγχωρέσετε σήμερα είναι η βραχνάδα του Αυγούστου, είναι όσων ξέμειναν εδώ στην πόλη για την ώρα. Έχω πάθει μια αιμονή με το κομμάτι, κυκλοφόρησε το Γενάρη του 26. Είναι μια πολύ ωραία συνάντηση γαλλικής disco pop με ανατολικά ηχοχρώματα, με τον Χάρεθ Μέντι στα φωνητικά και στίχους δικούς του. Ο ήχος του project είναι ακριβώς αυτό που κάνει τον τίτλο ενδιαφέρον, είναι το Orient Meets West. Ανατολικές δηλαδή μελωδικές αναφορές, ανατολικό χρώμα, ηλεκτρονικό disco ρυθμό. Απίστευτος συνδυασμός. Ο Χαμπίμπι Σλάι, δηλαδή ο Σιλβέν Ραμπάθ, έχει κλασική παιδεία και μουσική κληρονομιά από τη Μέση Ανατολή, ενώ η Κορίν κινείται αποκλειστικά στη γαλλική δίσκο. Μα τι συνάντηση είναι αυτή!

Ήταν ένα από τα κομμάτια που άκουσα σήμερα και μου φτιάξαν κάπως τη διάθεση. Νομίζω ότι κάθε φορά που το ακούω σκέφτομαι ότι δεν θες να φύγεις από τη ζωή που κάνεις, απλά θες να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από αυτήν. Ταιριάζει απόλυτα σε αυτόν τον Αύγουστο. Για την ιστορία να πούμε ότι το 1939 η Judy Garland έγινε μάλλον Dorothy και στέκεται κάπου ανάμεσα στο Κάνσας και στο Oz, και πριν αρχίσουν τα μεγάλα ταξίδια, τους μάγους και τους δρόμους από κίτρινα τούβλα και όλα όσα ξέρουμε από την ταινία, υπάρχει αυτή η μικρή στιγμή που τραγουδά το Over the Rainbow, και βέβαια το έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές εκτελέσεις. Μία από τις αγαπημένες μου ήταν και αυτή.

από το πρώτο solo album του Robbie Robertson, το 1987, Somewhere Down the Crazy River. Το κομμάτι είναι ιδιαίτερο γιατί είναι μισό τραγούδι, μισή νυχτερινή αφήγηση. Ο Robertson εδώ σχεδόν μιλάει πάνω στη μουσική, ενώ η παραγωγή του Daniel Lanois χτίζει αυτή τη ζεστή, μυστηριώδη ατμόσφαιρα. Διάβαζα ότι το τραγούδι εμπνεύστηκε από νύχτες που ο Ρόμπερτσον περνούσε στο Άρκανσας με τον παλιό συνεργάτη του από τους The Band, τον Levon Helm, και η ιστορία του τραγουδιού έχει πολύ ζέστη, πολύ νέον, jukebox, νυχτερινή ατμόσφαιρα, ζηλεύω. Τα λέω δηλαδή και τα φαντάζομαι. Και αυτό το αίσθημα ότι βρίσκεσαι κάπου που δεν ξέρεις ακριβώς που θα σε βγάλει, μα τι ωραία. Και υπάρχει ένα ωραίο μουσικό παράδοξο. Ο Ρόμπερτσον δεν είχε αρχικά σχεδιάσει να το τραγουδήσει ως spoken word κομμάτι. Ο Λανόης το ηχογράφησε καθώς δούλευε πάνω στη μουσική και στη συνέχεια χτίστηκε η αφήγηση γύρω από αυτή. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν μεταξύ άλλων και ο Τον Λέβιν στο μπάσο, και ο Λανόης νομίζω στα drums, κάπως έτσι έχει το πράγμα, γιατί όταν ένα τραγούδι το αγαπώ πολύ, το ψάχνω λίγο παραπάνω.

Δεν είναι καινούριο, αλλά κάθε φορά που το ακούω σκέφτομαι το ίδιο πράγμα. Έχετε κρατήσει ποτέ μια καρποστάλα από ένα ταξίδι και χρόνια μετά να την κοιτάτε και να μην βλέπετε πια το μέρος? Να βλέπετε μόνο τον άνθρωπο, την εποχή, να νιώθετε μια μυρωδιά, ένα απόγευμα που δεν υπάρχει πια, αλλά είναι κολλημένο εκεί σε ένα κομμάτι χαρτί. Το 2006 λοιπόν ο Τζαχ Κόντον με το Project Beirut έβγαλε το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει τίτλο Postcards from Italy, και είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν χρειάζεται να σου δείξουν την Ιταλία για να σε κάνουν να ταξιδέψεις. Έχει μέσα του νοσταλγία που τα κάνει όλα ωραία. Εκ των υστέρων έχει και τις δύσκολες μέρες, τον αέρα, τη βροχή, το χιόνι, τις στιγμές που τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενες, αλλά κοιτάς την καρποστάλ και λες ναι, ίσως και να άξιζε.

Όταν ο ηχολήπτης είναι καλλιτέχνης, σε διορθώνει. Αυτός παίζει μπάσο, εκείνος παίζει drums. Εντάξει, Ανδρέα Κοράνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμπαράσταση. Το κομμάτι είναι το Καλαμπανκόρο. Έχουμε φοβερή συνεργασία, ο Σαλίφ και η Τα, με τον Γκίντον και τον Ρίτσαρντ Μπόνα. Την προηγούμενη χρονιά κυκλοφόρησε. Υπάρχει και ένα extended version. Είναι Afro House παραγωγή. Έχει την υπογραφή του Γκίντον ουσιαστικά, με τον Ρίτσαρντ Μπόνα στα φωνητικά και τον Σαλίφ και η Τα και στα φωνητικά και, και στους στίχους. Κάθε φορά που ακούω τον Σαλίφ και η Τα δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι είναι υπέροχος στη σκηνή. Βέβαια έχει κάτι χρόνια που έχει έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής. Νομίζω ήταν σε ένα από τα Δημήτρια της Θεσσαλονίκης, σε αυτό το φεστιβάλ που συμβαίνει κάθε χρόνο. Το Καλαμπανκόρο λοιπόν παραμπέμπει σε μια περιοχή κοντά στο Μπαμάκο στο Μάλι, και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί δεν έχουμε απλώς έναν Afro House παραγωγό να βάζει ένα αφρικανικό όνομα πάνω σε ένα beat. Έχουμε τον Σαλίφ και η Τα, που είναι μία από τις σημαντικότερες φωνές της δυτικοαφρικανικής μουσικής, και τον Καμερονέζο Ρίτσαρντ Μπόνα, και συναντιούνται πάνω σε μία σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή. Τι ωραίο!

Νομίζω στη συγκεκριμένη εκπομπή στην ΕΡΤ που έγινε αυτό το αδιανόητο mashup, είχαν πει για το κομμάτι ότι βεβαίως μιλάει για τον έρωτα, και δεν ξέρουν αν είναι μονή, μαγεία ή απλώς μια κακή ιδέα. Ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Μαρίζα Αρίζου, αλλά εδώ έχουμε ένα mashup με τρία κομμάτια. Led Zeppelin κιθάρα ακούμε από πίσω, Since I've Been Loving You, Ανθρώπων Έργα Κραουνάκης και A Put a Spell on You από την Ρίζου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.

Και βέβαια είναι το τραγούδι της Amy Winehouse από το Black to Black. Οι Back to Black, οι Stones αποφάσισαν να το διασκευάσουν, κάτι αρκετά ασυνήθιστο για αυτούς, αφού συνήθως όταν κάνουν covers πηγαίνουν πολύ πιο πίσω σε παλιότερο blues, soul, rock and roll υλικό. Εδώ διάλεξαν ένα τραγούδι του 2006-2007 και το έβαλαν δίπλα σε δικές τους συνθέσεις, και υπάρχει και ένα παράξενο συγκινητικό δέσιμο. Οι Rolling Stones είχαν βρεθεί με την Amy Winehouse στη σκηνή το 2007 στο Isle of Wight Festival. Τώρα, σχεδόν 2 δεκαετίες μετά, επιστρέψανε σε ένα δικό της τραγούδι. Στη διασκευή συμμετέχει ο Mick Jagger στην αρμόνικα και έτσι δίνει περισσότερο blues χαρακτήρα σε όλο το κομμάτι. Να πούμε ότι το You Know I'm No Good γράφτηκε για μια γυναίκα που δεν προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της καλύτερο από ό,τι είναι, ξέρει τα λάθη της και τις αντιφάσεις της, κάτι που βεβαίως χαρακτήριζε την Amy Winehouse.

Αναγκαστικά κόβουμε το κομμάτι, γιατί εδώ από το απέναντι στούντιο μου λένε δεν θα φύγεις. Όχι, δεν θέλω. Καλά, θα φύγω. Είναι ο Γιάννης Δημητρούδης εδώ, Βάσα Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Είμασταν παρέα από τις 4, ο Ανδρέας Κοράνης ρύθμισε τον ήχο. Φεύγω λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Μας τότε, γεια και χαρά.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Αυτή τη φορά είπα να σας βάλω τη Βίκυ Λέανδρου να διασκευάζει George Harrison στο ξεκίνημα της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση Ανδρέας Κοράνης σήμερα μαζί μας στον ήχο και πάμε σήμερα για τον δεύτερο γύρο κλήρωσης ακόμα 5 διπλών προσκλήσεων για τη μεγάλη συναυλία της Βίκυ Λέανδρου αυτό το Σάββατο 15 του Αυγούστου, 15 Αύγουστο δηλαδή, στο Sunny Festival με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο στέλνατε και χθες είτε μέσω SMS είτε μέσω Viber είτε στο Facebook του 958 και όπως σας είπα κρατάω και τα χθεσινά ονόματα που δεν κέρδισαν για τη σημερινή κλήρωση που θα γίνει έτσι προς το τέλος της εκπομπής. Στην πορεία εγώ θα σας υπενθυμίζω έτσι τους τρόπους αλλά γενικότερα και την κλήρωση και τις προσκλήσεις που σας δίνουμε. SMS λοιπόν, Viber και Messenger, ένα από αυτά δηλαδή το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Λέανδρος για να μπείτε στην κλήρωση για τις ακόμα 5 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε σήμερα στην εκπομπή για τη μεγάλη συναυλία της Βίκυ Λέανδρου στο Sunny Festival αυτό το Σάββατο. Πού να είναι αυτός, τραγούδισε το 1971 διασκευάζοντας το My Sweet Lord του George Harrison. Θα αλλάξουμε ωστόσο το κλίμα τελείως της εκπομπής από εδώ και πέρα. Ωστόσο, όπως σας είπα και πριν, θα σας θυμίζω ξανά και ξανά στην πορεία την κλήρωση και τον διαγωνισμό. Ο Aaron Shaw έχει βγάλει έναν από τους κορυφαίους δίσκους της χρονιάς, τουλάχιστον όσον αφορά τις λίστες έτσι, των μεγάλων site και στις δύο μεριές του Ατλαντικού. Το And So It Is είναι ένας, η αλήθεια είναι, καθαρά πνευματικός, καθαρά spiritual jazz δίσκος. Ωστόσο, ο Aaron Shaw καταφέρει και δίνει το δικό του στίγμα στα κομμάτια του μέσα, χωρίς απαραίτητα να αντιγράφει έτσι, εισαγωγικά ή να θυμίζει διάφορες μεγάλες δόξες του παρελθόντος. Το κομμάτι το οποίο κλείνει τον δίσκο είναι αυτό που θα ακούσουμε στην πορεία με τίτλο Never Catch Me Out of Alignment.

Sometimes we feel that who we are and what we are made.

Λοιπόν, για τα SMS 958 και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Λέανδρος και αποστολή στο 54160, παραλαμβάνω 958 και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Λέανδρος και αποστολή στο 54160, ενώ ο αριθμός του 958 για το Viber είναι το 693-007-8291 και πώς τον προσθέτετε στην εφαρμογή σας. Αφού το την ανοίξετε, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες και μετά το εικονίδιο αναζήτησης και εκεί πολύ απλά βάζετε τον αριθμό 693-007-8291 και για να μπορείτε να στείλετε μηνύματα στον 958 αλλά και για να τα αποθηκεύσετε σαν επαφή στο κινητό σας και εκεί πολύ απλά αντίστοιχα στέλνετε τη λέξη Λέανδρος και το ονοματεπώνυμό σας, όπως και αντίστοιχα το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Λέανδρος στο Messenger του σταθμού. Η σελίδα του 958 στο Facebook είναι 958FM R3. Επαναλαμβάνω για τις ακόμα 5 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής για την συναυλία της Βίκη Λέανδρος το ερχόμενο Σάββατο 15 Αύγουστο στο Sunny Festival. Ακούσαμε μόλις τον Aaron Show. Πάμε τώρα και σε ένα ακόμα κομμάτι πριν περάσουμε στο βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Πάμε στον Γκανέζο τρομπετίστα Peter Somoa, ο οποίος στο Walking Distance προσπαθεί μέσω της γκανέζικης παράδοσης, μάλλον προσπαθεί να διευρύνει την γκανέζικη παράδοση με διάφορες άλλες μουσικές που ο ίδιος θέλει να μπολιάσει τη μουσική αυτή. Για παράδειγμα, ακούμε πιο κλασική έτσι, post-bop jazz, ακούμε Latin, ακούμε funk, ακούμε blues, ακούμε αράβικα, ακούμε ό,τι θέλουμε πραγματικά μέσα στο Walking Distance του περασμένου Μαρτίου. Ας ακούσουμε και όντως αυτή τη φορά τον Peter Somoa στο Crossroad.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τώρα τι εννοώ όταν λέω να περάσουμε στο βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Αν θυμάστε τις προηγούμενες εβδομάδες που και που σας έβαζα κομμάτια τα οποία είχαν κυκλοφορήσει ως σίγγλ από έναν δίσκο συνεργασίας του Nicholas Payton με τους Butcher Brown, έναν δίσκο ο οποίος θα ήταν ολόκληρος αφιερωμένος στον Miles Davis και τον John Coltrane, καθώς και για τους δύο το 2006 συμπληρώνονται ή συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την γέννησή τους. Ο δίσκος Supreme Blue κυκλοφόρησε επίσημα στο τέλος του Ιουλίου και ο Nicholas Payton αποφασίζει να πάρει και να πειράξει κομμάτια όχι απλά γενικότερα από την δισκογραφία των Miles Davis και John Coltrane, αλλά πολύ πολύ συγκεκριμένα από τους δύο ίσως ιστορικότερους δίσκους των δύο αυτών μεγάλων Αμερικανών τζαζιστών. Τώρα εντάξει, όλα αυτά υποσυζήτηση, αλλά όπως και να έχει, μέσα από το Kind of Blue και μέσα από το Love Supreme είναι τα κομμάτια τα οποία παρτίζουν το Supreme Blue, γι' αυτό δηλαδή και ο τίτλος. Ωστόσο αποφασίζει ο Payton μαζί με τους Butcher Brown, από τη στιγμή που μιλάμε για δύο δίσκους το TEM και για συνθέσεις το TEM, οι οποίες συνθέσεις από ένα σημείο και μετά ίσως το συλλογικό συνειδητό των μουσικών να πρέπει να μείνουν απείραχτες, πολύ συνειδητά λοιπόν αποφασίζουν να τις πειράξουν αυτές τις συνθέσεις και μάλιστα να τις συνδυάσουν μεταξύ τους όχι σαν κομμάτια αλλά σαν μουσικές υφές. Για παράδειγμα, ακούμε μέσα στο δίσκο τα κομμάτια του Miles Davis να μην είναι τόσο αργά, τόσο ατμοσφαιρικά, να μην είναι τόσο cool, να είναι οριακά χορευτικά πολλές φορές, ή από την άλλη ακούμε τα κομμάτια του John Coltrane να μην είναι τόσο περίπλοκα, τόσο τεχνικά, τόσο χαοτικά πολλές φορές, αλλά να γυρνάνε λίγο στην αντίθετη πλευρά, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να τα είχε σκεφτεί ο Miles Davis με πολύ πολύ διαφορετικά μυαλά, βέβαια, καθώς μιλάμε για εκτελέσεις των κομματιών και διασκευές, έτσι αν θέλετε, που είναι 60 και 65 ίσως και περισσότερα χρόνια μετά από όταν πρωτοακούστηκαν. Έτσι λοιπόν, από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε δύο κομμάτια μέσα από τον δίσκο αυτό και καπάκι κάθε φορά θα ακούμε και τα original, να δούμε δηλαδή πώς τα έχουν πειράξει εν έτη 2026 ο Nicholas Payton με τους Butcher Brown. Ξεκινάμε από το δεύτερο μέρος του A Love Supreme του John Coltrane, βέβαια στην έκδοση του Supreme Blue, τίτλος Resolution.

Και ακριβώς για να καταλάβουμε αυτό που έλεγα πριν, το πώς αποφασίζουν, πώς ακριβώς, με ποιον τρόπο δηλαδή αποφασίζουν να διασκευάσουν τα κομμάτια ο Νίκολας Πέιτον με τους Butcher Brown, αλλά και το πώς μπλέκουν τις υφές μεταξύ τους και από το Love Supreme του John Coltrane και από το Kind of Blue του Miles Davis. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ακούμε τα κομμάτια δίπλα-δίπλα. Πριν ωστόσο προχωρήσουμε, να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι μπορείτε μέχρι και το τέλος της εκπομπής, για λίγη ώρα ακόμα δηλαδή, να μπείτε στην κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Βίκη Λέανδρος αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival, είτε μέσω SMS, είτε μέσω Viber, είτε στην σελίδα του 958 στο Facebook Pavla Messenger. Προς το παρόν, αφού ακούσαμε το Resolution από τον Nicholas Payton και τους Butcher Brown, πάμε να το ακούσουμε και από τον John Coltrane. Ο δίσκος Love Supreme κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1965.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Λοιπόν, και για μία ακόμη φορά, τελευταία, έτσι, για σήμερα και τελευταία γενικότερα, να σας υπενθυμίσω πως για λίγη ώρα ακόμα μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Βίκη Λέανδρος αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival, είτε μέσω SMS, γράφοντας 958, αφήνοντας ένα κενό, την λέξη Λέανδρος, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54160, είτε μέσω Viber, στέλνοντας τη λέξη Λέανδρος και το ονοματεπώνυμό σας τον εξής αριθμό: 693-007-8291, 693-007-8291, είτε στέλνοντας το ίδιο μήνυμα στην σελίδα του 958 στο Facebook 958FMR3. Σε λίγη ώρα από τώρα θα δώσω και τα ονόματα των χθεσινών νικητών, αλλά και τα ονόματα των σημερινών νικητών από 5 για κάθε μέρα. Τα χθεσινά βέβαια θα τα υπενθυμίσω, τα είχαμε πει και από χθες. Αφού λοιπόν ακούσαμε τώρα το Resolution και από την σύγχρονη εκδοχή του Nicholas Payton και τον Butcher Brown και από την παλιά εκδοχή του John Coltrane, πάμε να περάσουμε τώρα στον Miles Davis, μάλλον να περάσουμε αρχικά στην καινούργια εκδοχή του Freddy Freeloader μέσα από το Supreme Blue του Nicholas Payton και τον Butcher Brown.

Το ενδιαφέρον τώρα το οποίο βρίσκω εγώ κυρίως στις αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία του δίσκου αυτού και ακριβώς πάνω σε αυτό που έλεγα πριν, στο ότι αποφασίζει ο Νίκολας Πέιτον μαζί με τους Butcher Brown να καταπιαστούν με δύο δίσκους το τέμ της jazz παράδοσης. Το ενδιαφέρον λοιπόν το οποίο βρίσκω εγώ είναι ότι φαίνεται προς το παρόν να χαίρει μεγαλύτερες αποδοχές ο δίσκος αυτός στους jazz κύκλους, παρότι έτσι γενικότερα στους κριτικούς μουσικής πιο ευρείας μουσικής γκάμας, και το λέω αυτό σαν ενδιαφέρον γιατί θα μου φαινόταν πολύ πιο πιθανό οι τζαζίστες έτσι να ξυνίζουν λίγο σε αυτές τις καινούργιες εκδοχές, γιατί όπως και να το κάνουμε αυτό ισχύει νομίζω σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε τομέα, όταν κάτι έχει μείνει στην συλλογική μνήμη σαν κάτι ιστορικό, σαν ένα τοτέμ, σαν κάτι που δεν το πειράζουμε, συνήθως ο κόσμος θα γκρινιάξει όταν το πειράζουμε. Όπως και να έχει, ήταν η εκδοχή του Freddy Freeloader μέσα από το Supreme Blue, θα ακούσουμε το ίδιο κομμάτι μέσα από το Kind of Blue του Miles Davis από τον Αύγουστο του 1959 για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Πριν κλείσουμε να δώσω και τα ονόματα και των σημερινών νικητών, να υπενθυμίσω τους χθεσινούς αντίστοιχους νικητές και γενικότερα να δώσω έτσι τα ονόματα και για τις 10 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Βίκη Λέανδρους αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival. Λοιπόν, υπενθυμίζω από χθες ότι είχαν κερδίσει η Μαρία Σπυροπούλου, Μανάλ Γκαμπέρ, Καλίγκου Παρασκευή, Έφη Δουλγκέρη και Ολυμπία Παπαφωτίου. Επαναλαμβάνω, από χθες Μαρία Σπυροπούλου, Μανάλ Γκαμπέρ, Καλίγκου Παρασκευή, Έφη Δουλγκέρη και Ολυμπία Παπαφωτίου. Ενώ σήμερα ακόμα 5 διπλές προσκλήσεις για τη Βίκη Λέανδρος κερδίζουν η Ελένη Γλινιά, Γιώργος Ιορδανίδης, Ιωάννα Πολίζου, Κωνσταντίνος Ζησάκης και Στέλλα Τζανέτη. Όλα μαζί λοιπόν. Μαρία Σπυροπούλου, Μανάλ Γκαμπέρ, Καλίγκου Παρασκευή, Έφη Δουλγκέρη, Ολυμπία Παπαφωτίου, Ελένη Γλινιά, Γιώργος Ιορδανίδης, Ιωάννα Πολίζου, Κωνσταντίνος Ζησάκης και Στέλλα Τζανέτη. 10 ονόματα για 10 διπλές προσκλήσεις που θα βρίσκονται στην είσοδο του φεστιβάλ στο Λόφο της Σάνης το ερχόμενο Σάββατο 15 Αυγούστου για τη συναυλία της Βίκη Λέανδρος. Εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ για σήμερα. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ανδρέας Κοράνης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
7: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Με την διαχρονικά όμορφη μπαλάντα με τον τίτλο «Σε θέλω», ανοίξαμε το σημερινό Τσουκπόξ, ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και έτσι ακριβώς ανοίγουν και τα μπαράκια, που είναι ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε και με τον οποίο μας συστήθηκε δισκογραφικά ο Βαγγέλης Γερμανός το 1981. Και κάνοντας μια σειρά εκπομπών όπου σε αραιά διαστήματα ακούμε από την αρχή ως το τέλος ολόκληρους δίσκους παλιούς κατά βάση, που κατά κάποιο τρόπο είναι σημαντικοί και αντέχουν στον χρόνο. Ήθελα εδώ και καιρό να γίνει μια ολόκληρη εκπομπή με τα μπαράκια. Και τώρα έχουμε την αφορμή που είναι η προχθεσινή συναυλία του Βαγγέλη Γερμανού στο Πόρτο Βαλίτσα, στη μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα δηλαδή, όπου ο Βαγγέλης Γερμανός μόνος με την κιθάρα του έπαιξε τραγούδια όπως το «Σε θέλω» ή όπως αυτά που θα ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής. Και αν τελικά αναρωτηθούμε τι κάνει ένα τραγούδι να αντέχει τόσο πολύ μέσα στον χρόνο και τι είναι αυτό που κάνει δίσκους όπως τα μπαράκια να ακούγονται τόσο ευχάριστα 45 ολόκληρα χρόνια μετά, μάλλον η απάντηση μετά την κυκλοφορία τους, μάλλον η απάντηση είναι η απλότητα και η αλήθεια. Και ο Βαγγέλης Γερμανός έγραψε και συνεχίζει να γράφει και απλά και αληθινά. Το απλό είναι ίσως και το πιο δύσκολο άλλωστε. Και όπως και ο ίδιος ο Βαγγέλης Γερμανός έχει πει κατά καιρούς, αυτό που τον χαρακτηρίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι το λάθευιό σας. Να ζει δηλαδή κανείς χωρίς να κάνει θόρυβο. Έτσι και τα τραγούδια στα μπαράκια έχουν και λόγο ύπαρξης και δεν κάνουν θόρυβο. Και αυτό χωρίς να κάνουν θόρυβο, και αυτό είναι κάτι που διέκρινε ο Διονύσης Σαββόπουλος στις αρχές δεκαετίας του 80 και έκανε την παραγωγή στον πρώτο αυτό δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού, τον οποίο θα ακούσουμε ολόκληρο από την αρχή ως το τέλος, σαν να βάζαμε ένα δίσκο στο pick-up και σαν να ακούγαμε με τη σειρά τα τραγούδια που βρίσκονται σε αυτόν. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Είμαι γραπτό μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στο νούμερο 6930-07-82-91. Το 1981 λοιπόν η δισκογραφική εταιρεία Λύρα με τον τότε διευθυντή της Αλέκο Πατσιφά παρουσιάζει τα μπαράκια του νέου τότε τραγουδοποιού Βαγγέλη Γερμανού. Γεννημένος στον Πειραιά, ο Βαγγέλης Γερμανός παίζει κιθάρα και τραγουδά κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Θεσσαλονίκη σε διάφορες μπουάτ. Μαθηματικά σπουδάζει ο Βαγγέλης Γερμανός και μάλιστα συγκατοικεί τότε στη Θεσσαλονίκη με τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Όταν ο Γερμανός επιστρέφει στην Αθήνα, παίζει μαζί με τον Σαββόπουλο στο κύτταρο και στο ροντέο. Εκεί ο Σαββόπουλος ακούει τα τραγούδια που έχει γράψει ο Γερμανός και βοηθά στην παραγωγή και στην έκδοση του δίσκου. Ο Βαγγέλης Γερμανός έχει ως πρότυπο τους τροβαδούρους άλλων δεκαετιών. Του αρέσει πολύ ο Ντίλαν, του αρέσει όμως και ο Μάρκος Μαμβακάρης. Έχει κάνει και μαθήματα κιθάρας με τον Παγιαντέρα. Ακολουθεί όμως την τραγουδοποιία της εφηβείας του, της εσωστρέφειας, ενός ως παράξενου εξωτισμού, μακριά από το πολιτικοποιημένο κλίμα της εποχής. 12 τραγούδια βρίσκονται μέσα στα μπαράκια και τα 12 γίνονται επιτυχίες, με το ένα να είναι καλύτερο από τ' άλλο.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ μέσα στα μάξι.

Στα εφηβικά του χρόνια ο Βαγγέλης Γερμανός σχηματίζει το δικό του συγκρότημα με το όνομα Candles, ενώ αργότερα το 1970 ως φοιτητής μαθηματικών δημιουργεί μαζί με τον Βασίλη Ζαρούλια το ντουέτο Ιδιόσκουρη και πραγματοποιεί τα πρώτα του live στο Ροντέο δίπλα στον Διονύση Σαββόπουλο. Ο Γιάννης Πετρίδης γράφει στο περιοδικό Επίκαιρα το 1971 πως μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει τελευταία ένα νέο συγκρότημα που έχει ξεχωρίσει. Πρόκειται για τους Διόσκουρους και ο δίσκος τους Φράγκη Λατίνη Νορμανδί ήταν ένα ξάφνιασμα για την ελληνική μουσική πραγματικότητα. Το ντουέτο αποτελείται από τον Βασίλη Ζαρούλια που παίζει κιθάρα, φυσαρμόνικα και τραγουδά και είναι 25 χρονών και το Βαγγέλη Γερμανό που παίζει κιθάρα και τραγουδά και είναι φοιτητής μαθηματικών και είναι μόλις 22 ετών. Το 1972 ο Σαββόπουλος αλλάζει στέκη και από το Ροντέο πηγαίνει στο Κύταρο που παρουσιάζει το Βρώμικο Ψωμί. Μαζί του είναι και ο Βαγγέλης Γερμανός με την κιθάρα και το τζουρά του. Τραγουδούν μάλιστα μαζί το Ζεμπέκικο. Οι εμφανίσεις του Σαββόπουλου που είναι μαζί με τον Βαγγέλη Γερμανό στο Κύταρο έχουν μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, ο Γερμανός εκείνη την περίοδο αποφασίζει να ανοίξει με έναν φίλο του ένα φροντιστήριο μαθηματικών στο Γαλάτσι και αποφασίζει έτσι να κάνει τα μαθηματικά κύριο επάγγελμά του. Δεν σταματά όμως να γράφει τραγούδια μέχρι που αυτά βρίσκουν το δρόμο τους, βρίσκουν την τροχιά τους και γίνονται δίσκος, γίνονται τα μπαράκια που κυκλοφορούν στις αρχές της δεκαετίας του 80.

Ο Βαγγέλης Γερμανός διαλέγει για τα μπαράκια του τον ακουστικό ήχο. Όπως ο ίδιος έχει πει, ο φυσικός, ο ακουστικός ήχος είναι μακράν ο καλύτερος, δεδομένου ότι ο ηλεκτρικός ήχος με την παρεμβολή του ηλεκτρικού κυκλώματος παραμορφώνεται από ελάχιστα έως πάρα πολύ. Είναι υπέρ του φυσικού ήχου ο Βαγγέλης Γερμανός, γι' αυτό και τον διάλεξε για τον πρώτο του δίσκο.

Ο σκοπός που γράφονται τα τραγούδια, έχει πει ο Βαγγέλης Γερμανός, πως είναι η επαφή με την πραγματικότητα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι ζουν με τη φαντασία τους εκτός πραγματικότητας, σε αντίθεση με τον καλλιτέχνη που και αυτός αποσύρεται στη φαντασία του, όσο χρειάζεται όμως για να επιστρέψει στην πραγματικότητα με το έργο του. Για τον καλλιτέχνη, τα αδιέξοδα της ζωής είναι δυνατότητες. Γράφει για να νικήσει και να διαλύσει τα εμπόδια που τον αρρωσταίνουν, για να απολαύσει ό,τι οι απαγορεύσεις το απαγορεύουν. Και αν καταφέρει να εμφυσίσει ζωή στην κατασκευή του, τότε χαρίζει απόλαυση και ψυχαγωγία, προσωρινή έστω, στους συνανθρώπους του και κερδίζει την εκτίμηση και το θαυμασμό τους. Δεν γράφει τραγούδια, λέει ο Βαγγέλης Γερμανός, για να γίνουν επιτυχίες. Ο σκοπός του γραψίματος είναι αυτό που λέμε η αυτοπραγμάτωση. Να νιώθεις ότι η ζωή σου δεν πάει στράφη, ότι είσαι χρήσιμος κάπου. Θα ακούσουμε το μικρό με τη συμμετοχή της Αλίκης, της 9χρονης τότε κόρης του Βαγγέλη Γερμανού, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον αγαπημένο μας Απόκληρο.

Η επαφή του Βαγγέλη Γερμανού, η πρώτη επαφή με την μουσική, υπήρχε στο σπίτι όπου μεγάλωσε. Ο πατέρας του προτιμούσε το ελαφρό τραγούδι. Είχε μεταξύ άλλων κάποιους δίσκους της Κάκιας Μένδρη. Η μητέρα του τραγουδούσε κυρίως δημοτικά, που είχε μάθει στο χωριό της, το Εφπάλιο Φωκίδας, για να ξορκίζει τα βάσανά της, όπως έλεγε ο ίδιος ο Βαγγέλης Γερμανός, ο οποίος ένιωσε για πρώτη φορά να τον καίει η επιθυμία να σκαρώνει τις δικές του μελωδίες όταν ήταν 11 χρονών. Δίπλα στο σπίτι μας, έχει αναφέρει ο Βαγγέλης Γερμανός, στην Καστέλα, υπήρχε μια οικοδομή και ένας εργάτης, ο Αργύρης, έπαιζε στα διαλύματα κιθάρα. Μαγεύτηκα στο άκουσμά της, θέλω κιθάρα, είπε τότε στην μητέρα του. Την επόμενη μέρα πήραν μαζί τους εκείνο τον οικοδόμο και πήγαν σε ένα κατάστημα μουσικών οργάνων κοντά στο σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στον Πειραιά. Ο Βαγγέλης Γερμανός διαλέγει μια κόκκινη κιθάρα, αρχίζει να τη σκαλίζει γιατί δεν ήξερε να παίζει, και έτσι υπήρχε και το νέο αίτημα προς την μητέρα του ότι θέλει έναν δάσκαλο μουσικής. Πάλι η μητέρα του δεν το έφερε αντίρρηση, και έτσι ο Βαγγέλης Γερμανός ξεκίνησε μαθήματα με έναν τυφλό κύριο με ψαρά σπαστά μια μαλλιά. Δημήτρη Γκόγκο τον έλεγαν, και πολύ αργότερα συνειδητοποίησε ο Γερμανός ότι ήταν ο Μπαγιαντέρας ο δάσκαλός του. Από τότε δεν άφησε ποτέ από την αγκαλιά του την κιθάρα του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε δάσκαλος του Βαγγέλη Γερμανού στην τραγουδοποιία από πριν τον γνωρίσει ακόμα με το Φορτηγό. Ο Σαββόπουλος βάφτισε τον δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού «Τα μπαράκια». Μεγάλη επιρροή ήταν ο Σαββόπουλος για τον Βαγγέλη Γερμανό. Με το Φορτηγό του κατάλαβε ο Βαγγέλης Γερμανός ότι δεν χρειάζονται πολλά. Αν έχεις μέσα σου πράγματα να πεις, μπορείς να τα πεις και με μια κιθάρα. Η ορχήστρα ίσως έρθει, ίσως και όχι, αλλά δεν πρέπει να χάσεις χρόνο περιμένοντάς την. Ο Σαββόπουλος συμμετείχε ερμηνευτικά και σε κάποια τραγούδια στα μπαράκια, όπως τη Σημαδούρα που ακούσαμε μόλις. Ως παραγωγός, ο Διονύσης Σαββόπουλος αγκαλιάζει τα τραγούδια στα μπαράκια με αγάπη, σεβασμό και ευγένεια. Και δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια εποχή ο Διονύσης Σαββόπουλος κάνει την παραγωγή σε δύο δίσκους που έχουν ανοίξει δύο μεγάλους δρόμους για την ελληνική δισκογραφία. Έναν δρόμο προς την Ανατολή, η οποία γίνεται με τον δίσκο «Εκδίκηση της Γυφτιάς» του Νίκου Ξηδάκη και του Μανώλη Ρασούλη, με τον Νίκο Παπάζογλου. Το 78 κυκλοφορεί ο δίσκος αυτός, και το 81 ο Σαββόπουλος κάνει την παραγωγή στα μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού, ανοίγοντας έναν πολύ μεγάλο δρόμο προς την Δύση.

Με ενδιαφέρει τα τραγούδια μου να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτια, να έχουν λόγο ύπαρξης, να μην τα παίρνει ο αέρας, έχει πει σε συνέντευξη του Βαγγέλης Γερμανός. Γι' αυτό δεν βιάζομαι. Σημασία έχει να μιλάς με αυτό που φτιάχνεις, να το αφήνεις να οριμάζει και να οριμάζεις και εσύ μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση.

Ακούσαμε και τον Κυπουρό με τη συμμετοχή του Διονύση Σαββόπουλου και του Γιάννη Μανοηλίδη από την Υπουργοσταδρομική Κομπανία στα φωνητικά. Να αναφέρονται στον δίσκο αυτό στα μπαράκια. Η Ελευθερία Ερμανιτάκη κάνει την πρώτη της σόλο δισκογραφική εμφάνιση εκτός της Υπουργοσταδρομικής Κομπανίας με την οποία έπαιζε και τραγουδούσε τα χρόνια εκείνη. Να αναφέρω και τους υπόλοιπους μουσικούς που ηχογράφησαν τα μπαράκια, εκτός από τον Βαγγέλη Γερμανό, τον οποίο ακούμε στις κιθάρες, ο Γιώργος Μαγκλάρας είναι στο βιολί, ο Σαράντης Κασάρας και ο Μινάς Αλεξιάδης στο πιάνο, Μαρίμπα έχει παίξει ο Τάσος Διακογιώργης, στα κρουστά είναι ο Τάκης Μαρινάκης, στην κιθάρα και στο μαντολίνο ο Θανάσης Μπίκος, τον οποίο ο Αγγελής Γερμανός αναφέρει ως πολύ σημαντικό συνεργάτη και βοήθησε και στην ενορχήστρωση ο Θανάσης Μπίκος πολύ. Στο κοντραμπάσο είναι ο Νίκος Πολίτης. Θα ακούσουμε τώρα και την Πανιέρα, ξανά με τη συμμετοχή της 9χρονης τότε κόρης του Βαγγελή Γερμανού στο τραγούδι.

Μπαράκια ως τίτλος για το δισκογραφικό ντεμπούτο του Βαγγέλη Γερμανού ήταν μια ιδέα του Διονύση Σαββόπουλου. Το μπαράκι έχει και το στοιχείο της φυγής από την πραγματικότητα, το ημίφος, το σκηνικό, το φλερ, τη μουσική δημιουργούν ένα ελκυστικό μυστήριο όπου μπορούν να μαζευτούν οι άνθρωποι, λέει ο Βαγγέλης Γερμανός, σε καφενεία, σε ταβέρνες ή σε μπαράκια. Καλό είναι. Στα μπαράκια μάζευε πιο νέους ή τουλάχιστον μάζευε παλιότερα πιο νέους θαμώνες, σε αντίθεση με το καφενείο και την ταβέρνα. Ο Βαγγέλης Γερμανός εξακολουθεί να παίζει σε μπαράκια και μουσικές σκηνές και πολύ του αρέσει και μας αρέσει αυτό.

Ακούσαμε και τα μουρμουρίσματα που κλείνουν τον δίσκο Μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού, ο οποίος κλείνει με μια διαφορετική εκδοχή, πιο λαϊκότροπη στον απόκληρο. Και αφού ακούσαμε ολόκληρα τα Μπαράκια, τον πολύ εμβληματικό δίσκο που κυκλοφόρησε ο Βαγγέλης Γερμανός το 1981, θα ακούσουμε τώρα κάποιες διασκευές σε τραγούδια που έχουν γίνει του Βαγγέλη Γερμανού, σε τραγούδια που κυκλοφόρησαν μετά τα Μπαράκια. Το 1984 κυκλοφορεί ο δίσκος στο βραχυκύκλωμα και εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, έτσι όπως το ερμηνεύουν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Τα τραγούδια για μένα είναι εικόνες. Ως επιτοπλίστων, έχει δηλώσει ο Βαγγέλης Γερμανός, είναι σύμβολα και μεταφορές. Προσπαθείς να τα χωρέσεις όλα σε λίγες λέξεις και λίγες νότες με την τέχνη της αφαίρεσης. Ευτυχώς αυτό μου το έμαθαν τα μαθηματικά, λέει ο Βαγγέλης Γερμανός, μαζί με τη φαντασία. Ειδικά τα θεωρητικά μαθηματικά έχουν πολύ φαντασία. Αυτή μας σώζει και αυτή μας βοηθάει να χτίζουμε γέφυρες με την πραγματικότητα, να γράφουμε δηλαδή τραγούδια.

Ακούσαμε και την διασκευή που έχει κάνει η Ευσταθία στην κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού. Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με μια πολύ ωραία διασκευή που έχουν κάνει Γκάτζο Ντίλο στον Κυπουρό, οι οποίοι τραγουδούν παρέα με τον Βαγγέλη Γερμανό τον αγαπημένο αυτό τραγούδι, το οποίο στην πρώτη του μορφή υπάρχει στα μπαράκια. Νεότερος έχει πει ο Βαγγέλης Γερμανός πως σκεφτόμουν ή μάλλον ένιωθα τη μουσική ως καταφύγιο, τώρα που ο νους διακρίνει τις λεπτομέρειες και είναι γεμάτος με μουσική εμπειρία, νιώθω το σύμπαν σαν ένα μεγάλο τραγούδι. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής, ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίστηκε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ξεκινήσαμε με Μότσαρτ σήμερα και από τη Σερενάτα σε Ρεμίζωνα ακούσαμε το τρίτο μέρος, Ρόντο, Αλεγκρέτο, Αντάτζο, Αλέγκρο. Ο Μότσαρτ συνέθεσε τη Σερενάτα αυτή, η οποία είναι γνωστή και ως νυχτερινή Σερενάτα, στο Ζάλτσμπουργκ τον Ιανουάριο του 1776. Το έργο είναι διάσημο για τη μοναδική του ενορχήστρωση, η οποία χωρίζει το σύνολο σε δύο ανταγωνιζόμενα μουσικά τμήματα, ένα κουαρτέτο σολιστών και μια μεγαλύτερη ορχήστρα εγχόρδων με τύμπανα. Καλησπέρα σας φίλοι μου, είστε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤ3 και ακούτε την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ για τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6930-078-291. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω ΕΡΤΕΚΟ, ενώ μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες. Το έργο «Παραλλαγές», ένα βαβαρικό λαϊκό τραγούδι του Ρίχαρτ Στράους, είναι ένα νεανικό έργο του συνθέτη, γραμμένο το 1882 όταν ήταν μόλις 18 ετών. Είναι ένα τρίο εγχόρδων, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο. Βασίζεται στο βαβαρικό λαϊκό τραγούδι «Η κοπέλα είναι θυμωμένη μαζί μου» και αποτελεί ένα ενδιαφέρον δείγμα της πρώιμης γραφής του Στράους. Παρότι το υλικό είναι λαϊκό και φαινομενικά απλό, ο νεαρός Στράους το μεταμορφώνει μέσα από μια σειρά παραλλαγών, δοκιμάζοντας διαφορετικές υφές, ρυθμούς και τρόπους συνεργασίας των τριών εγχόρδων. Ας το ακούσουμε σήμερα από το ensemble Οξαλής.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η ουβερτούρα σε Σολ Μίζωνα του Λουίτζι Κερουμπίνι γράφτηκε το 1815 ειδικά για συναυλιακή χρήση. Το έργο ήταν παραγγελία της Royal Philharmonic Society του Λονδίνου, η οποία είχε προσκαλέσει τον Κερουμπίνι να εμφανιστεί σε μια σειρά συναυλιών. Ο συνθέτης έγραψε την εισαγωγή στο Παρίσι το Φεβρουάριο του 1815 και ολοκλήρωσε την παρτιτούρα στο Λονδίνο ένα μήνα αργότερα. Μάλιστα, ο ίδιος διεύθυνε την πρεμιέρα τον Απρίλιο του 1815. Θα ακούσουμε σήμερα την ουβερτούρα σε Σολ Μίζωνα από τη Φιλαρμονική της Σκάλας του Μιλάνου και μαέστρο τον Ρικάρντο Σαϊλί.

Η Ουγγρική ραψοδία νούμερο 1 του Franz Liszt γράφτηκε αρχικά για πιάνο και βασίζεται σε ουγγρικές μελωδίες και στο χαρακτηριστικό ύφος των ουγγρικών χωρών. Αργότερα ο Liszt μαζί με το συνθέτη και μαέστρο Franz Doppler τη μετέγραψε για συμφωνική ορχήστρα, δίνοντάς της ένα πολύ πιο πλούσιο και εντυπωσιακό ήχο. Το έργο αντλεί το υλικό του από ουγγρικές μελωδίες και το ύφος των Verbungos με τη χαρακτηριστική εναλλαγή αργών και γρήγορων τμήματων, δημιουργώντας ένα συνδυασμό μελαγχολίας, πατριωτικού χαρακτήρα και εκρηκτικής δεξιοτεχνίας. Ας ακούσουμε την Ουγγρική ραψοδία νούμερο 1 του Franz Liszt από την Budapest Festival Orchestra και μαέστρο τον Ιβάν Φίσερ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Φαντάγκο» για βιολί και ορχήστρα του Μεξικανού Αρτούρο Μάρκες γράφτηκε το 2021 ειδικά για την βιολονίστρια Άνια Κίκο Μέγερς, ύστερα από δική της πρωτοβουλία το 2018. Ο Μάρκες είχε από παιδί στενή σχέση με τη μεξικανική μουσική, καθώς ο πατέρας του ήταν βιολιστής μαριάτσι, ενώ ο ίδιος είχε ήδη από παλιά την ιδέα να γράψει ένα κοντσέρτο βασισμένο στο «Φαντάγκο». Το έργο είναι ουσιαστικά μια συνάντηση της λόγιας συμφωνικής γραφής με τη ζωντανή χορευτική παράδοση του Μεξικού και μάλιστα με έντονα προσωπικό χαρακτήρα, αφού ο Μάρκες συνδέει το έργο με τις παιδικές του αναμνήσεις από τον πατέρα του και την παραδοσιακή μεξικάνικη μουσική μαριάτσι.

Η Άρια Parmi Veder Le Lacrime τραγουδιέται από τον Δούκα της Μάντοβα στη δεύτερη πράξη της όπερας Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι σε λιμπρέτο του Φρανσέσκο Μαρία Πιάβε. Ο Δούκας, έχοντας μάθει ότι η Τζίλντα έχει εξαφανιστεί, εκφράζει αρχικά την αγωνία του και στη συνέχεια παρουσιάζει μια πιο τρυφερή και συναισθηματική πλευρά του χαρακτήρα του. Θα απολαύσουμε την άρια Parmi Veder Le Lacrime από τον τενόρο Πλάθιντο Ντομίνγκο. Και με το Ριγκολέτο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Σιδερίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: have a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
2: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow, only one.
2: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τρίτη 11 Αυγούστου του 2026, την καλησπέρα μας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ και ειδικότερα του 958 του πολιτιστικού της ραδιοφώνου.

Ο Κώστας Αβίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής. Και σας έχουμε ετοιμάσει ειδήσεις που με τη βοήθεια των διεθνών πρακτορείων θα φτάσουν μέχρι εσάς. Όχι ότι είναι ευχάριστες ειδήσεις και σήμερα. Μακάρι να είχαμε σπαρταριστά επεισόδια σαν και αυτά που μας προσφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθημερινά, δηλαδή, σε καθημερινή βάση. Πήγε να φύγει, λέει, από την Άγκυρα με το Air Force One και εξαφανίστηκε. Τον ψάχναν όλοι. Οι δημοσιογράφοι έμειναν άναυδοι. Λένε δεν μπορεί να εξαφανίστηκε ο Πρόεδρος έτσι ξαφνικά. Είχε κατέβει μάλλον από το αεροπλάνο, από μία πύλη εφοδιασμού του αεροσκάφους και μπήκε σε ένα φορτηγάκι που εφοδιάζει το αεροσκάφος και έφυγε. Γιατί υπήρχε πληροφορία, λέει, ότι κάποιοι θα επιτίθενταν στο αεροσκάφος, στο Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος, το θωρακισμένο. Και έτσι τον φυγάδευσαν. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως. Άλλες 5-6 φορές έχει καταφύγει σε πολύ παράξενα μέρη. Θα σας τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Αυτά είναι τα τραγελαφικά της σημερινής επικαιρότητας, επειδή είναι και καλοκαιράκι και επειδή θέλουμε κι εμείς καμιά φορά να χαμογελάμε. Πέρα βεβαίως από τα ηφαίστεια που εκρήγνονται, όπως στη γειτονική μας χώρα, στην Ιταλία, στην Έτνα, την τραγικότατη κατάσταση στην Κολομβία. Που μέσα αυτό το χαμό, μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, υπάρχουν και ευχάριστες ειδήσεις. Για παράδειγμα, βλέπαμε πριν από λίγη ώρα ότι ένα βρέφος κατάφερε να βγάλουν από τα συντρίμια. Ευτυχώς το μωρό αυτό δεν είχε πάθει απολύτως τίποτα. Βεβαίως ήταν σκονισμένο και σε κακό χάλι. Ευτυχώς σώζονται ανθρώπινες ζωές. Και πραγματικά αξίζουν 1000 συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Όχι μόνο στους σεισμούς, ψάχνοντας κάτω από τα συντρίμια, αλλά και στις φωτιές, στις πλημμύρες, που βρίσκονται, που είναι εκεί, που απλώνουν το χέρι στο διπλανό τους και θέλουν να βοηθήσουν. Και πολλαπλάσια μπράβο σε αυτούς που είναι εθελοντές και το κάνουν, που δεν πληρώνονται δηλαδή. Λοιπόν, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο όπου ο αριβισμός, ο εγωκεντρισμός, οι μοροφιλοδοξίες, το πάθος για τον πλούτο έχουν τυφλώσει στην κυριολεξία ό,τι ανθρώπινο είχε μείνει όρθιο τις τελευταίες δεκαετίες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι. Είναι έτσι πολύ αμερικάνικο αυτό το τραγούδι που ξεκινάμε. Long Hot Summer Day. Μεγάλο, ζεστό, καυτό καλοκαίρι, καλοκαίρινη ημέρα ουσιαστικά. Με αφορμή αυτά τα καμώματα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και σε λίγο θα πάμε να δούμε τι γίνεται όχι μόνο στη γη, αλλά και λίγο πιο ψηλά, στο διάστημα. Καλή ακρόαση.

Πάνω από 180 άνθρωποι, σύμφωνα με άλλες πηγές πάνω από 300, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές τις στιγμές δεν έχουν σημασία ενδεχομένως τα νούμερα, αλλά οι ανθρώπινες ζωές, είναι δεδομένο ότι θα ανέβει ο αριθμός των νεκρών. Για την Κολομβία μιλάμε, για τον σεισμό, τον χθεσινό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας, κάθε μήνα σημειώνονται κατά μέσο όρο περίπου 2.500 σεισμοί, δηλαδή περίπου 80 την ημέρα, αν και η συντριπτική πλειονότητά τους είναι τόσο ασθενής ώστε να γίνονται αντιληπτοί μόνο από τα σεισμολογικά όργανα. Η εξήγηση, λέει, βρίσκεται βαθιά κάτω από την επιφάνεια της γης. Συγκεκριμένα, η Κολομβία βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Νότιας Αμερικής, μέσα στη λεγόμενη ζώνη του πυρός του Ειρηνικού, μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη. Εκεί, λέει, αλληλεπιδρούν κυρίως οι τεκτονικές πλάκες Νάζκα, Νότιας Αμερικής και Καραϊβικής, μαζί με αρκετά τεκτονικά μπλοκ και ενεργά ρήγματα. Αρχικά, λέει, αξιοσημείωτο είναι ότι οι τεκτονικές πλάκες συνιστούν τεράστια τμήματα του εξωτερικού φλοιού της γης, που κινούνται αργά, αλλά αδιάκοπα. Όταν η κίνησή τους προκαλεί συσσόρευση και στη συνέχεια απότομη απελευθέρωση ενέργειας, εκδηλώνονται σεισμοί. Στην Κολομβία, λοιπόν, μία από τις σημαντικότερες γεωδυναμικές διεργασίες εξελίσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου η πλάκα Νάζκα βυθίζεται κάτω από την πλάκα της Νότιας Αμερικής. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως καταβύθιση, ευθύνεται για μεγάλο μέρος της σεισμικής δραστηριότητας στα δυτικά της χώρας και συνδέεται επίσης με τη δημιουργία της τάφρου του Ειρηνικού και της ηφαιστιακής αλυσίδας των Άνδεων.

Η Κολομβία φιλοξενεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα γεωλογικά φαινόμενα στον κόσμο, τη λεγόμενη σεισμική φωλιά της Μπουκαραμάγκα, που βρίσκεται κάτω από τον Δήμο Λος Σάντος, στην επαρχία Σαντάντερ. Σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία της χώρας, το 40-50% της συνολικής σεισμικής δραστηριότητας της Κολομβίας καταγράφεται σε αυτή την περιοχή. Η υψηλή συχνότητα των δονήσεων εξηγείται γιατί η Σαντάντερ εμφανίζεται τόσο συχνά στα σεισμολογικά δελτία. Παρότι πολλοί από αυτούς τους σεισμούς δεν γίνονται αισθητοί από τους κατοίκους, πάντως έχουμε την εντύπωση ότι θα ήταν η τελευταία επιλογή περιοχής για να χτίσει κανείς σπίτι. Να πάει να μείνει εκεί δηλαδή. Την ίδια ώρα, ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το γεγονός ότι οι πολίτες ενημερώνονται πλέον σχεδόν καθημερινά για νέους σεισμούς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σεισμική δραστηριότητα έχει αυξηθεί. Σήμερα πάντως η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μέσω του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου της Κολομβίας, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου του 2026 διαθέτει περισσότερους από 200 σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Βεβαίως είναι διαφορετικό πράγμα να παρακολουθείς, διαφορετικό πράγμα να έχεις τη δυνατότητα να προειδοποιείς. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή στον επιστημονικό τομέα των σεισμολόγων για τις προβλέψεις των σεισμών. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει στο παρελθόν και στη σεισμογενή περιοχή του κόσμου που λέγεται Ελλάδα, μεταξύ άλλων χώρων. Εμείς σας μεταφέραμε πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters και το Demokrata. Αυτές ήταν οι πηγές μας για αυτή τη σεισμική πραγματικότητα της Κολομβίας, την οποία έζησε με δραματικό τρόπο κυρίως το τελευταίο 24ωρο ο λαός αυτής της χώρας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η είδηση της ημέρας.

Από τους σεισμούς θα πάμε στα ηφαίστεια. Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς καταστροφολογική αυτή την εκπομπή. Αλλά καταστροφές συμβαίνουν στον κόσμο μας και εμείς αναγκαζόμαστε να μεταδίδουμε τα δυσάρεστα. Εξάλλου, μπορεί οι εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου να είναι εντυπωσιακές, όμως η Έτνα εξακολουθεί να προκαλεί προβλήματα, ξέρετε, στην περιοχή της Κατάνης, στους κατοίκους. Υπάρχει αυτό το παράξενο χόμπι, ανάμεσα στα πολλά άλλα παράξενα. Τα πιο παράξενα χόμπι βεβαίως τα έχουν οι Αμερικανοί, με διαφορά. Κυνηγή ανεμοστρόβιλων, ό,τι να είναι. Έχουμε και κυνηγούς των ηφαιστείων. Όταν σκάνε τα ηφαίστεια λέει και τρέχει λάβα, πηγαίνουν διάφοροι, πλησιάζουν όσο μπορούν, δηλαδή ξεφεύγουν από τις αρχές, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να προσεγγίσουν στα σημεία συνήθως, αλλά αυτοί βρίσκουν τρόπους, λέει, και προσπαθούν να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στη λάβα. Καμιά φορά βεβαίως έχουν εξαϊλωθεί κάποιοι άνθρωποι, γιατί έχουν φύγει προς τη λάβα, έχουν στραβοπατήσει και έτσι δεν έχει την ευκαιρία η ανθρωπότητα να θαυμάσει τις υπέροχες φωτογραφίες τους από την καταστροφή. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι αστεία. Οι αρμόδιες αρχές στη γειτονική μας χώρα αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας, καθώς η λάβα έχει φτάσει μέχρι την ακατοίκητη περιοχή Κοιλάδα του Λέοντος, έτσι λέγεται, σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Ερευνητές, όπως και αρκετοί τουρίστες, παρακολουθούν το ιδιαίτερο αυτό φαινόμενο με τη βοήθεια πεπειραμένων ξεναγών. Διατηρώντας πάντα βεβαίως την προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει απόσταση ασφαλείας σε αυτές τις καταστάσεις. Κάτι απρόβλεπτο μπορεί να συμβεί και να σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Παράλληλα, το Ιταλικό Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Γεωφυσικής ανακοίνωσε ότι δημιουργήθηκαν δύο νέα στόμια στην Κοιλάδα Μπόβε και στην περιοχή Μόντε Σιμόνε, σε ύψος 2.250 και 1.900 μέτρων. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Κι αν εκεί που παρακολουθείς τη λάβα ανοίξει τρίτο στόμιο, κάτω από τα πόδια σου εννοούμε, τα πράγματα θα δυσκολέψουν σαφώς. Η προσωρινή διακοπή των απογειώσεων και προσγειώσεων πάντα στο αεροδρόμιο της Κατάνης, Βιντσέντσο Μπελίνι, οφείλεται κυρίως στη μεγάλη ποσότητα τέφρας που εκρήγνεται από το ηφαίστειο και περιορίζει σημαντικά την ορατότητα στην περιοχή. Απόψε, λέει, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, θα αποφασιστεί η παράταση ή η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Μέχρι αυτή τη στιγμή πάντως η έκρηξη του πύρινου γίγαντα της Σικελίας δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Εμείς θα σας πούμε μια καληνύχτα χωρίς να σας αποχαιρετήσουμε, θα κλείσουμε εδώ την εκπομπή, σε 9 τελειώνουμε, αλλά αυτό λέει το τραγούδι εν πάση περιπτώσει, ο τίτλος του δηλαδή, από την ελληνόφωνη παράδοση της Κάτω Ιταλίας.

Ξέρετε, καμιά φορά ντρεπόμαστε. Ντρεπόμαστε να μεταδώσουμε την αλήθεια. Να μεταδώσουμε δηλαδή την εικόνα του κόσμου μας. Και ποια είναι η εικόνα του κόσμου μας? Η εικόνα της καταστροφής. Σε αυτούς τους αλλοπρόσαλους καιρούς που ζούμε με την κλιματική κρίση να δείχνει τα σημάδια της με κάθε ευκαιρία, χειμώνα καλοκαίρι, με πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλα φαινόμενα, με μέγα πυρκαγιές, έχουμε καινούριους όρους, και να δείτε, το χειμώνα θα μιλάμε για μέγα πλημμύρες, mega fires και μέγα πλημμύρες το χειμώνα, αναπόφευκτα.

Αλλά υπάρχει και μία άλλη αλλοπρόσαλη και παρανοϊκή πτυχή, αν θέλετε, των καταστροφών του κόσμου μας, κυρίες και κύριοι. Ούτε σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας δεν θα μπορούσε κάποιος να το σκεφτεί αυτό. Θα έλεγε είναι τραβηγμένο. Κι όμως, κάποιοι τζογάρουν με τις φωτιές. Τι λένε δηλαδή? Πώς είναι τα γραφεία στοιχημάτων? Νόμιμος και παράνομος τζόγος, εμείς δεν τα ξεχωρίζουμε. Το ένα έχει τη σφραγίδα του νόμου, το να τζογάρεις και να χάνεις τα λεφτά σου, το άλλο δεν έχει. Οπότε μπορεί να φυλακιστείς. Απίστευτο δεν είναι? Εμποδίζει κάποιον δηλαδή να πάει να παίξει 100.000 ευρώ, αν είναι πολύ πλούσιος, λέμε τώρα, στο τζόκερ, για να κερδίσει σίγουρα, ας πούμε, τα 5 εκατομμύρια. Δεν τον εμποδίζει κανείς. Μπορεί να τα χάσει τα λεφτά του την επόμενη στιγμή. Αυτό είναι νόμιμο. Αλλά το να παίξει κάποιο ζάρια σε κάποια γωνία είναι παράνομο. Έτσι την είχε πατήσει και η Σωτηρία Μπέλου.

Κοιτάξτε τι μας έρχεται τώρα ως είδηση από την Αμερική. Γιατί κάναμε αυτή την εισαγωγή. Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο από αυτά που μας έχει συνηθίσει ο Μιχάλης Μπάμπης ή Μπάμπης Μιχάλης, να το λέμε σωστά το όνομα. Το Μιχάλης είναι το επίθετο. Στην Εφημερίδα των Συντακτών, που μιλά για εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου πόνου και επικαλείται δηλώσεις γερουσιαστών του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ οι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής προειδοποιούν για εσκεμμένους εμπρισμούς από όσους έχουν στοιχηματίσει. Δηλαδή τι κάνουν? Λένε, προβλέπω ότι στην πολιτεία τάδε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε 5 μέρες θα ξεσπάσει φωτιά. Και στοιχηματίζουν πάνω σε αυτό. Βάζουν πόσα τρελά. Και μετά στέλνουν έναν εμπριστή σε 5 μέρες, βάζει φωτιά, ξεκινάει η φωτιά και λέει, να, το προέβλεψα. Δώστε μου τα χρήματα, κέρδισε το στοίχημα. Είναι τρελό. Και σύμφωνα με αυτό το άρθρο του Μπάμπη Μιχάλη, καταστροφικές πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι, όπως γράφει, δεν ταλανίζουν μόνο τη χώρα μας, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου η διαστροφή κάποιων παθολογικά άρρωστων με το χρήμα και το κυνήγι των αποδόσεων τις έχει μετατρέψει ούτε λίγο ούτε πολύ σε στοίχημα. Πριν από μία εβδομάδα, λέει, και καθώς οι πυρκαγιές κατέστρεφαν μεγάλες εκτάσεις των δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, μία ομάδα δημοκρατικών γερουσιαστών κάλεσε τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές να βάλουν φρένο στις αγορές προβλέψεων που προσφέρουν συμβόλαια τα οποία συνδέονται με τέτοιες καταστροφές, προειδοποιώντας ότι η μετατροπή των ακραίων καιρικών φαινομένων που οφείλονται στο κλίμα σε οικονομικά στοιχήματα δημιουργεί διεστραμμένα κίνητρα που θα μπορούσαν να παρακινήσουν εμπρισμούς και άλλα εγκλήματα. Δηλαδή, σκεφτόμαστε ότι αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανέναν φραγμό, δεν θα στοιχηματίζουν αύριο μεθαύριο μόνο με τις πυρκαγιές, τις οποίες μπορούν να προκαλούν οι ίδιοι για να κερδίζουν τα στοιχήματα, αλλά μπορούν να προκαλούν και φόνους. Μπορεί να πει ότι προβλέπω ότι θα έχουμε 3 ανθρωποκτονίες στην τάδε πόλη σε 6 μέρες. Στέλνει έναν εκτελεστή, σκοτώνει 3 ανθρώπους και κερδίζει το στοίχημα. Απλό. Οι αγορές προβλέψεων ή χρηματιστήρια προβλέψεων είναι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, λέει, στις οποίες οι χρήστες μπορούν να ποντάρουν στην έκβαση μελλοντικών γεγονότων, όπως εκλογές, οικονομικοί δείκτες, καιρός ή ειδήσεις, αγοράζοντας και πουλώντας συμβόλαια ανάλογα με την πιθανότητα επιβεβαίωσής τους. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες προβλέψεων επεκτάθηκαν ραγδαία με την επιστροφή του Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, προσελκύοντας όλο ένα και πιο πολύ στοιχήματα για τον πόλεμο, την πολιτική βία, τις καταστροφές και δημόσιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που εγείρουν όμως ζητήματα ηθικής και δημόσιας πολιτικής. Ο τζόγος, λέει, σε πλατφόρμες όπως η Calci, Polymarket, Crypto.com και Robin Hood για μελλοντικά γεγονότα στα οποία τον καθοριστικό ρόλο είχε η κυβέρνηση Τραμπ, όπως η πτώση του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, η εκθρόνηση του Χαμενεή στο Ιράν και η εγκεχήρια Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έφερε μάλιστα τεράστια κέρδη σε κάποιους παίκτες. Στοιχεία που ήλθαν κατόπιν εορτής έδειξαν ότι τα σαΐνια που κέρδισαν από τα στοιχήματα των αγορών προβλέψεων στα παραπάνω γεγονότα είχαν πιθανότατα εμπιστευτική πληροφόρηση από την κυβέρνηση Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι όποιος στοιχημάτισε ότι, για παράδειγμα, σε έναν μήνα, κάποια στιγμή στο παρελθόν, έτσι, σε έναν μήνα θα έχουμε την επέμβαση αμερικανικών δυνάμεων, τη σύλληψη και απαγωγή του Μαδούρο και μεταφορά του σε αμερικανικό έδαφος, θα πρέπει να είχε πολύ στέση στα σχέση με τον Τραμπ. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να το γνώριζε εκ των προτέρων.
Οι δημοκρατικοί γερουσιαστές πάντως με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολέων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων, Μίσελ Σέλιγκ, προειδοποίησαν ότι οι αγορές προβλέψεων ενέχουν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν διεστραμμένα κίνητρα, να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού και να εμπορευματοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο.

Πρόσφατες δημόσιες αναφορές αποκάλυψαν ότι στην υπεράκτια πλατφόρμα της Polymarket, μεγαλύτερη αγορά προβλέψεων του κόσμου, είχαν παιχτεί πέρυσι τον Ιανουάριο στοιχήματα ύψους μεγαλύτερου του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Γιατί? Για τις πυρκαγιές στο Palisades και το Eaton στην Κομιτεία του Λος Άντζελες. Οι πυρκαγιές αυτές, να θυμίσουμε, είχαν προκαλέσει τεράστια καταστροφή στην περιοχή του Λος Άντζελες, στοιχίζοντας τη ζωή σε 31 ανθρώπους και κάνοντας ερείπια πάνω από 16.000 κτίρια. Οι γερουσιαστές τονίζουν ότι η προσφορά στοιχημάτων για καταστροφικές πυρκαγιές απειλεί τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο τον βίο των φτωχών νοικοκυριών, ενώ την ίδια στιγμή προσφέρει πάτημα για επιπλέον κέρδη στους πλούσιους και τους ισχυρούς. Μάλιστα, αξιωματούχοι των τοπικών κοινοτήτων και της πυροσβεστικής έχουν κρούσει επανειλημμένα τον κόδωνα του κινδύνου για τον αυξημένο κίνδυνο κάποια άτομα να μπουν στον πειρασμό να διαπράξουν εμπρισμό προκειμένου να κερδίσουν τα στοιχήματά τους. Έτσι, για να το κλείσουμε ωραία, να σας πούμε ότι ο λόγος δεν είναι άλλος που εμφανίζονται αυτά τα θέματα από τους στενούς δεσμούς της οικογένειας Τραμπ με τις πλατφόρμες προβλέψεων. Πέρα από τις δωρεές στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, η Κάλση, Polymarket και Crypto.com έχουν όλες εκτεταμένους επιχειρηματικούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ. Η Crypto.com είναι μάλιστα εταίρος της εταιρείας Media του Αμερικανού Προέδρου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Γιούρι Γκαγάριν стал первым космонавтом планеты.
0: Κομήτες και εξωπλανήτες.
2: Σήματα από το άπειρο. Μία ακροβασία στον άξονα της Γης.

Δεν έχουμε γεμίσει σκουπίδια μόνο τη γη. Έχουμε γεμίσει διαστημικά σκουπίδια και την ατμόσφαιρα έξω από τη γη. Αλλά συνεχίζουν τα κράτη να στέλνουν πυράβλους, δορυφόρους, διάφορα συστήματα. Σειρά είχαν οι Κινέζοι. Αλλά όπως λέγανε παλαιότερα στην Ελλάδα, υπόθηκε κάποια στιγμή, δηλαδή από χείλη πολιτικού, δυστυχώς επτοχεύσαμε, αυτοί δυστυχώς απέτυχαν, ας το πούμε έτσι. Οι Κινέζικες αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι η εκτόξευση του δορυφόρου China Sat 4B με πύραυλο Long March 7A απέτυχε, αφού ο πύραυλος παρουσίασε ένα πρόβλημα, λέει, κατά τη διάρκεια της πτήσης, λίγο μετά την εκτόξευσή του χθες από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Wechang. Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 8 και 2 πρώτα λεπτά ώρα Πεκίνου, βράδυ. Ώρα Ελλάδος ήταν 3 και 2 πρώτα λεπτά.

μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προσθέτοντας ότι τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης αναλύονται. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι ήταν μια φωτεινή λάμψη ψηλά στο νυχτερινό ουρανό μετά την εκτόξευση, ακολουθούμενη από αυτό που φαινόταν να είναι πολλά φωτεινά θραύσματα.

και μια ωραία κινηματογραφική, ραδιοφωνική βεβαίως εξιστόρηση για τα έργα και τις ημέρες του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι αυτό που σας προαναγγείλαμε ουσιαστικά ξεκινώντας την περιπλάνησή μας στον κόσμο. Αυτό που συνέβη δηλαδή με το αεροσκάφος από όπου εξαφανίστηκε ο Τραμπ και όλοι τον ψάχνανε να τον βρουν. Να τα πάρουμε από την αρχή. Ο Τραμπ είχε φτάσει αεροπορικό στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με ένα νέο Boeing 747 δωρεά του Κατάρ. Πριν αναχωρήσει, ανακοίνωσε ότι για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού της επιστροφής στη Βρετανία θα χρησιμοποιούσε το παλιό προεδρικό αεροσκάφος. Τότε είχε δηλώσει ότι το αεροσκάφος του Κατάρ είχε σταλεί νωρίτερα στη βάση της RAF Milton Hall, της Βρετανικής αεροπορίας δηλαδή, ώστε να μπορέσουν να το θαυμάσουν οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που υπηρετούν στην Αγγλία. Μάλιστα είχε τονίσει ότι δεν υπήρχε ζήτημα ασφαλείας. Ο Τραμπ λοιπόν επιβιβάστηκε στο παλιό αεροσκάφος στην Άγκυρα, παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων, και ενώ υποτίθεται πως είχε επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος του, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε μυστικά άλλο αεροσκάφος. Πώς έγινε αυτό? Ο Τραμπ μπήκε στο Air Force One, αλλά βγήκε προτού επιβιβαστούν οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο και άλλα στελέχη της Αμερικανικής Προεδρίας. Και βγήκε μέσα σε ένα φορτηγό τροφοδοσίας του αεροδρομίου για να μεταφερθεί σε ένα μικρότερο αεροσκάφος, C-32A της πολεμικής αεροπορίας. Στη συνέχεια, ταξίδεψε ξεχωριστά για τη Βρετανία, ενώ το πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο αναγνωρίσιμο προεδρικό αεροσκάφος συνέχισε την πορεία του ως μέσο αντιπερισπασμού. Δηλαδή, σε περίπτωση που ευσταθούσε η πληροφορία ότι επίκειτο επίθεση στο αεροσκάφος του Αμερικανού Προέδρου, αυτοί που θα ήταν μέσα και θα έπαιζαν τον αντιπερισπασμό, πώς θα αισθάνονταν άραγε? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λεπτομέρειες. Σκοπός είναι να σωθεί ο πρόεδρος. Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο 747 είχαν λάβει οδηγίες να κρατούν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων τους. Και μάλιστα πολλά μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι ο Τραμπ εξακολουθούσε να ταξιδεύει μαζί τους. Όταν ρωτήθηκε ο Τραμπ μετά το ταξίδι γιατί είχαν δοθεί οδηγίες στους δημοσιογράφους να κλείνουν τα σκίαστρα των παραθύρων, απάντησε ότι μάλλον βρίσκονταν σε μια επικίνδυνη πτήση. Αλλά αν πέσω εγώ, πέφτεις και εσύ. Σωστά, είχε προσθέσει. Μόνο που αυτό τελικά δεν ίσχυε. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που τα κάνει αυτά ο Τραμπ. 10 χρόνια νωρίτερα χρειάστηκε να φυγαδευτεί για ένα πιο ταπεινό λόγο. Δεν μπορούσε να μπει στο ξενοδοχείο του. Στις 29 Απριλίου του 2016, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο Hyatt Regency, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, όπου ο Τραμπ επρόκειτο να μιλήσει στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών της Καλιφόρνια. Το πλήθος έκλεισε τον δρόμο, αναγκάζοντας την αυτοκινητοπομπή να σταματήσει και τη συνοδεία του να αυτοσχεδιάσει. Αποφάσισαν να μπουν από την πίσω πλευρά. Η αυτοκινητοπομπή βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο 101. Ο Τραμπ πέρασε πηδώντας ένα χαμηλό τοιχείο στο πίσω μέρος του ξενοδοχείου, σαν κλέφτης μπήκε μέσα δηλαδή, λόγω των διαδηλωτών, το οποίο περιβαλλόταν από αστυνομικές δυνάμεις, περιφράξεις, τσιμεντένια εμπόδια και πάει λέγοντας. Δεν ήταν η πιο εύκολη είσοδος που έχω κάνει ποτέ, είχε δηλώσει ο Τραμπ τότε. Στην πραγματικότητα ένιωθα σαν να περνούσα τα σύνορα. Γιατί το είχε δηλώσει, η αναφορά βεβαίως ήταν αναμενόμενη, καθώς η προεκλογική του εκστρατεία βασιζόταν τότε στην δέσμευσή του να κατασκευάσει τείχος στα σύνορα με το Μεξικό. Ενώ ανάμεσα στους διαδηλωτές έξω από το ξενοδοχείο υπήρχαν άτομα που κρατούσαν μεξικανικές σημαίες. Αυτά το 2016. Στις 29 του Μάη του 2020 όμως, οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του George Floyd έφτασαν κοντά στην περιοχή του Λευκού Οίκου.
Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν απ' έξω με ορισμένους να εκτοξεύουν αντικείμενα, να προσπαθούν να διαλύσουν τα προστατευτικά κυκλειδώματα. Πράκτορες, λέει, της μυστικής υπηρεσίας μετέφεραν τον Τραμπ στο υπόγειο καταφύγιο έκτακτης ανάγκης, κάτω από την έδρα του Λευκού Οίκου, όπου σύμφωνα με τον πρακτορείο Associated Press παρέμεινε για σχεδόν μία ώρα. Βέβαια, τα καταφύγια υπάρχουν για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Το πρόβλημα προέκυψε αργότερα. Η είδηση ότι ο Τραμπ είχε μεταφερθεί σε υπόγειο χώρο αναζωπήρωσε άμεσα τον χαρακτηρισμό Bunker Boy από τους επικριτές του. Ο Τραμπ, το οποίο η πολιτική εικόνα βασιζόταν βεβαίως σε μεγάλο βαθμό στο προφίλ του σκληρού άνδρα, αντέδρασε στην ιδέα ότι υποχώρησε μπροστά στους διαδηλωτές και πρόβαλε μία εναλλακτική εξήγηση. Υποστήριξε ότι επισκέφθηκε το καταφύγιο περισσότερο για λόγους επιθεώρησης. Στις 15 Σεπτέμβρη του 2024, καθίστε, έχουμε κι άλλα, ο Τραμπ έπαιξε γκολφ στο Trump International Golf Club στο West Palm Beach, όταν ένας πράκτορας της μυστικής υπηρεσίας που κινούνταν μπροστά του εντόπισε την κάνει ενός τυφεκίου να προεξέχει μέσα από τον περιφραγμένο χώρο, ο οποίος ήταν καλυμμένος με θάμνους στα όρια του γηπέδου σε μικρή απόσταση. Ο Αμερικανός πράκτορας πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του ένοπλου άνδρα. Ο Τραμπ βρισκόταν στην πέμπτη τρύπα και προετοιμαζόταν για ένα χτύπημα μπέρντι μαζί με τον συμπαίκτη του Steve Witkoff, ο οποίος σήμερα έχει αναλάβει καθήκοντα ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο πράκτορας ήλεγχε την αμέσως επόμενη τρύπα. Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Σον Χάνιτι, αφού συνομίλησε με τους Τραμπ και Witkoff, οι πράκτορες έσπευσαν αμέσως να καλύψουν τον Τραμπ με τα σώματά τους. Στη συνέχεια, έφτασε το θωρακισμένο αμαξίδιο του γκολφ. Αμαξίδιο του γκολφ, θωρακισμένο παρακαλώ. Ο Witkoff δήλωσε στον Χάντι ότι ένα ταχύπλοο αμαξίδιο με ατσάλινη ενίσχυση και άλλα μέτρα προστασίας απομάκρυνε σπευσμένα από το σημείο των Τραμπ. Το πρακτορείο Associated Press μετέδωσε ότι οι πράκτορες τον μετέφεραν στο κτίριο της Λέσχης, όπου παρέμεινε μέχρι να επιστρέψει στο Mar-a-Lago.

Οι τέσσερις περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί ως τώρα αφορούσαν κάποια απειλή ασφαλείας, κάτι που δεν ισχύει για την Πέμπτη. Μία εβδομάδα μετά την νίκη στις εκλογές του 2016, ο εκλεγμένος πρόεδρος ανακάλυπτε μία από τις λιγότερο λαμπερές πλευρές της εκλογής του. Μία μικρή ομάδα δημοσιογράφων που τον ακολουθεί να γνωρίζει πάντοτε που βρίσκεται. Γύρω στις 6 και 15 το απόγευμα της 15ης Νοεμβρίου, η εκπρόσωπος του Τραμπ, Hope Hicks, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ είχε επιστρέψει στον Trump Tower για το υπόλοιπο της βραδιάς. Στον πύργο, ξέρετε, τον ουρανοξύστη του Τραμπ. Στην ορολογία των δημοσιογράφων, των δημοσιογραφικών ομάδων κάλυψης, είχε κηρυχθεί λήξη. Πράγμα που σήμαινε ότι δεν αναμενόταν περαιτέρω μετακινήσεις. Αλλά στη συνέχεια ο Τραμπ βγήκε για να φάει μπριζόλα. Μαζί με την οικογένειά του μετέβησαν στο Club 21, στο Midtown του Manhattan, χωρίς τη συνοδεία της ομάδας δημοσιογράφων που είναι επιφορτισμένη με την κάλυψη των κινήσεων του. Όταν οι ρεπόρτερ αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ακολούθησε μια αγωνιώδης καταδίωξη. Μια ομάδα επιβιβάστηκε σε ταξί, κατευθύνθηκε σε λάθος εστιατόριο. Μέχρι τη στιγμή που οι δημοσιογράφοι εντόπισαν το σωστό κατάστημα, η αστυνομία είχε αποκλείσει την είσοδο. Σε ορισμένους ρεπόρτερ, οι οποίοι δεν διέθεταν διαπιστευτήρια τύπου, δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν σε απόσταση ενός οικοδομικού τετραγώνου, όπου τους έκοβε τη θέα ένας κάδος απορριμμάτων. Ο Hicks δήλωσε ότι δεν γνώριζε για το δείπνο και δεν είχε πρόθεση να αφήσει τον τύπο στο σκοτάδι. Αυτά για να ευθυμίσουμε. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ήταν η εκπομπή Planet B εδώ στο 958 της R3. Ο Κώστας Σαββίδης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό σας βράδυ.

0: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Η αποστολή μας είναι μία και το όνομά της Ελευθερία. Αυτή είναι η ισχυρή δήλωση μέσα από το κομμάτι που μόλις τελείωσε αφού ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα, που στέλνουν οι Villagers of Ioannina City. The Ghosts in the Sky, η καινούργια της κυκλοφορία από την Αυστριακή Napalm Records. Νομίζω ότι έχει το καλύτερο δείγμα και ότι το μέλλον κρύβει εκπλήξεις για μας που τους γνωρίσαμε με εκείνο τον πρώτο δίσκο, το Σβάρα, και τον ήχο, τον παραδοσιακό stoner ήχο των Villagers εκείνη την εποχή. Όμως τα πράγματα προχώρησαν και εκείνοι προχώρησαν και λένε πως αυτό το κομμάτι είναι ένα σκάφος που μεταφέρει όλες τις ελπίδες και τα όνειρά μας. Είναι ένα κάλεσμα να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στο φόβο, εκεί όπου η ελπίδα ταξιδεύει σαν ένα μακρινό αστέρι και η ελευθερία αξίζει κάθε μάχη. Μιλά για την ανυπακοή, την ενότητα και την πίστη στην αλλαγή, ακόμη και όταν λένε πως όλοι πως δεν πρόκειται να έρθει. Όμορφα λόγια που συνοδεύουν την καινούργια αυτή κυκλοφορία των δικών μας παιδιών και υποθέτω πως τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα από εδώ και πέρα, μιας και έχουμε λίγο καιρό μπροστά μας για να απολαύσουμε ολόκληρο το άλμπουμ του στο Venceremos. Κατά τα άλλα τι γίνεται, χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε εδώ στο 958 της R3 όπως κάθε μέρα στις 9. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου στην μέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και που λες, γυρνάς πίσω και το παρελθόν το βλέπεις, γυρνάς ξανά μπροστά και βλέπεις το παρελθόν μπροστά σου ακριβώς τη στιγμή που δεν το περιμένεις. Γιατί ποιος περίμενε ότι ο John Paul Jones, ο γνωστός μπασίστας και πληκτράς των Led Zeppelin μια εποχή, αποφάσισε να κάνει solo καριέρα. Βέβαια δεν είναι πρόσφατη η απόφαση, μιας και πριν από μερικά χρόνια είχε ήδη κυκλοφορήσει ένα solo album. Έλα τώρα που θέλησε να το συνεχίσει. Είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, ότι μεγαλώνουν οι άνθρωποι, περνούν ένα διάστημα που παίρνουν τις αποστάσεις τους από αυτό που έκαναν ως τώρα για να μπορέσουν να ξαναβρούν ίσως τον καλλιτεχνικό τους εαυτό, την έμπνευσή τους, τον τραπεζικό τους λογαριασμό, δεν ξέρω, όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά περνούν τα χρόνια, ανεβαίνουν οι ηλικίες και σου λέει τώρα τι θα κάνω. Πώς θα περάσω τον υπόλοιπο χρόνο. Εγώ αυτό ξέρω να κάνω. Ξέρω να κάνω μουσική, δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο. Κάτι να κάνω για να ζήσω. Όχι για να βιοποριστώ, γιατί ο Jones σίγουρα δεν χρειάζεται τίποτα οικονομικό ακόμη για να βιοποριστεί μετά από την καριέρα που ήδη έχει στην πλάτη του, αλλά κάτι πρέπει να κάνει. Οπότε λοιπόν έκανε το The Thunder Thief. Εδώ όλος αυτός ο πρόλογος ήταν αυτός για να σου πω ότι έχει δεύτερο solo album ο John Paul Jones. Ένα ιδιαίτερο έργο. Έχει έτσι έντονες ασκήσεις, ρυψοκίνδυνες, είναι λίγο progressive, είναι λίγο metal, είναι λίγο rock, είναι λίγο απ' όλα, αλλά πιο πολύ είναι πειραματισμοί του ίδιου του καλλιτέχνη, ο οποίος έπιασε ό,τι μπάσο μπορούσε να βρει, όλα τα είδη του μπάσου, αλλά χρησιμοποίησε και όργανα όπως το μαντολίνο, την ηλεκτρική μάντολα, το γιουκαλίλι και άλλα τέτοια. Επίσης αποφάσισε να τραγουδήσει κιόλας. Εδώ, στο ομότιτλο

The Thunder Thief, το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του θρυλικού μπασίστα των Led Zeppelin, του John Paul Jones, που ήρθε ξανά στην επικαιρότητα λόγω της πρόσφατης συμπλήρωσης 25 ετών από την ηχογράφηση και την αρχική του κυκλοφορία πίσω στο 2001. Πρόσφατη κυκλοφορία είναι αυτή που έχει ως τίτλο Helden Ex Hymnen, δηλαδή στα γερμανικά οι ήρωες και οι ύμνοι, και οι καλλιτέχνες που το έχουν κάνει αυτό είναι η D'Artagnan, ένα γερμανικό folk συγκρότημα από την Νίρεμβέργη, που από το 2015 μέχρι και σήμερα έχουν τραβήξει την προσοχή του κοινού τους σε όλα τα είδη της μεσαιωνικής rock και της folk rock. Έχουν αποκτήσει ένα αρκετά μεγάλο κοινό θαυμαστών αυτού του ειδικού project που αντιπροσωπεύουν και αποφάσισαν πως ήθελαν έτσι ένα δίσκο να κυκλοφορήσουν, ένα άλμπουμ με τραγούδια που εκείνοι αγάπησαν και θεωρούν ήρωές τους, τους καλλιτέχνες που τα συνέθεσαν και τα ερμήνευσαν τότε, και τα θεωρούν ύμνους. Να, αυτό που λέει δηλαδή ο τίτλος του άλμπουμ τους. Οπότε έχουν πιάσει ό,τι μπορείς να φανταστείς από Imagine Dragons και Die Toten Hosen και Green Day και πες το και η Looking Out for a Hero και πώς τη λέγανε, Bonnie Tyler, ναι, είδε στην ξέχασα, Mike Oldfield και διάφορα άλλα τέτοια, και τα τραγουδούν με τη δική τους, με το δικό τους τρόπο. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε την διασκευή τους στο Crazy Train φυσικά του Ozzy Osbourne, αλλά θέλω λίγο να προσέξετε γιατί τα παιδιά εδώ δεν είναι τίποτα τυχαίοι, έτσι. Τα όργανα που παίζουν είναι ξεκάθαρα μεσαιωνικά, δηλαδή πέρα από τα κλασικά, τις ακουστικές κιθάρες και τα μαντολίνα και τις ηλεκτρικές κιθάρες και τα βιολιά, έχουν και γκάιντα, έχουν και πώς το λέει αυτό, Ουιλίαν, αυλούς Ουιλίαν, δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς να σου πω το όργανο, φλάουτα, μαντολίνα, σφυρίχτες από κασίτερο, Ιρλανδικά μπουζούκια και διάφορα άλλα τέτοια παράξενα.

Εντάξει. Εξαιρετικό, δεν ξέρω. Έχει μία διαφορετική χρειά, παραμένει το crazy train και έχει και την ορμή, έχει και την διάθεση και το ανέβασμα του κανονικού κομματιού όπως το ξέραμε. Αυτή ήταν η Γερμανή D'Artagnan. Νομίζω πως θα ακούσουμε και άλλα από αυτούς γιατί μου αρέσουν οι διασκευές τους και επίσης είναι και μια ευκαιρία να ακούσεις τραγούδια που έχεις να ακούσει και έναν αιώνα ας πούμε. Αλλά τώρα φεύγω από τη Γερμανία γιατί θέλω οπωσδήποτε να πάμε μαζί μέχρι την Ινδία. Πες μου, Χρήστο, τι έχεις ακούσει ινδικό τελευταία, εκτός από Bollywood. Έχεις ακούσει κάτι, μουσική από την Ινδία, τίποτα, μηδέν. Νομίζω πως όλοι είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, άκου τώρα, τι ανακάλυψα σήμερα, εντελώς τυχαία. Pineapple Express λέγεται το συγκρότημα. Είναι ένα modern fusion, multilingual, δηλαδή και στα ινδικά αλλά και στα αγγλικά συγκρότημα, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι Ινδο-Metal. Πώς να πω. Κάπως έτσι είναι το είδος. Θα το ακούσεις και θα καταλάβεις. Το κομμάτι λέγεται Pineapple από τους Pineapple Express.

Εξαιρετικό το βρίσκω, γιατί είναι ένα συνοθήλευμα ήχων που δεν έχουμε συνηθίσει να είναι συνοθήλευμα αυτού του είδους οι ήχοι. Αυτό δηλαδή που μόλις τελείωσε, Pineapple Express, ήταν το Fine Apple το κομμάτι αυτό, από ένα συγκρότημα από την Ινδία. Συγκεκριμένα το συγκρότημα αυτό, αν σε ενδιαφέρει, είναι από την πόλη που λέγεται Μπεγκαλούρου. Ή κάπως έτσι. Πάρα πολύ κουραστικό να ψάχνεις πληροφορίες στο ίντερνετ για ένα συγκρότημα που θα βρεις πληροφορίες στο Rolling Stone της Ινδίας, στα Ινδικά. Εκεί τους βρήκα, εκεί τους παρουσιάζουν. Αλλά όπως και να έχει, έχουν, η αλήθεια είναι πως υπάρχει μέσα στις τάξεις τους και ο Τζίμι Φράνσις Τζον, που προφανώς και δεν είναι Ινδός από το όνομα κρίνοντας, αλλά και από την εμφάνιση, αν δεις το βίντεο κλιπ και αν ακούσεις και τα φωνητικά του. Ένα μείγμα progressive με παραδοσιακούς Ινδικούς ήχους. Ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο. Θα μείνω έτσι λίγο σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο, και μιας και ξεκινήσαμε το ταξίδι στον κόσμο της, στην Ιφίλιο για την σκληρή μουσική, δεν μπορώ να μη σταθώ στους The Who. Όχι τους The Who εκείνους παλιούς, τους Who, H-U δηλαδή, που σημαίνει human στα μογγολικά. Οι Μογγόλοι λοιπόν The Who πριν από αρκετά χρόνια εμφανίστηκαν παίζοντας metal και τραγουδώντας με αυτό το ιδιαίτερο throat singing, το παραδοσιακό, η αλήθεια είναι, εκεί στον τόπο τους, και έκαναν θράψη. Το Hollywood τους περίμενε με ανοιχτές αγκαλιές. Μόλις τελείωσαν την τουρνέ τους με τους Iron Maiden στην Μεγάλη Βρετανία. Καταλαβαίνεις πώς έχουν πάρει την ανωδική πορεία και δύσκολα θα χαθούν από εδώ και πέρα. Τρίτο άλμπουμ έχουμε μπροστά, έχουν μπροστά τους και έχουμε και εμείς μπροστά μας, με τους Χουν, που προσπαθούν, όπως λένε, να τελειοποιήσουν τον συνδυασμό παραδοσιακών οργάνων της χώρας τους με είδη μουσικής heavy metal. Το single αυτό που έχουν κυκλοφορήσει ως πρώτο σίγγλ, το Horsemen, δηλαδή άνθρωποι με τα άλογα, είναι εμπνευσμένο από τους θρυλικούς Μογγόλους πολεμιστές που κάποτε διέσχιζαν με υπασία μεγάλο μέρος του γνωστού κόσμου, λέει το συγκρότημα. Αυτοί οι πολεμιστές ήταν γνωστοί. Εμένα μου αρέσει που τα σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Σε κάνει να θέλεις να ψάξεις να βρεις κάτι παραπάνω για τον πολιτισμό τους, κάτι παραπάνω για την κουλτούρα τους, κάτι παραπάνω για το πώς σκέφτονται σήμερα ανάμεσα στο παρελθόν που κουβαλάνε στις πλάτες τους και στο παρόν που ζουν με τη μουσική που παίζουν, για τους συγκεκριμένους μιλάω. Αυτοί λοιπόν οι πολεμιστές ήταν γνωστοί για την πειθαρχία, την ευφυΐα, το θάρρος και την απίστευτη ικανότητά τους. Ονομάζονταν στρατός των ουρανών λόγω της απαράμιλης κινητικότητας και δύναμής τους. Αυτό το τραγούδι, λένε οι ίδιοι, γιορτάζει το πνεύμα τους και τιμά τις ιδιότητες που τους έκαναν θρυλικούς. Είναι μια υπενθύμηση ότι η αληθινή δύναμη πηγάζει από την πειθαρχία, τη σοφία και την ενότητα.

Η αγαπημένη Culture Shock ήταν αυτή φυσικά στο Ιλουζία από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της House of Culture. Επειδή κάνουμε βόλτα στον κόσμο για να ακούμε διάφορα. Τώρα βέβαια μπορεί να, οι καταγωγές τους να είναι από εδώ και από εκεί, αλλά η έδρα τους είναι στην Αμερική, που και εκεί οι Σκόρπιοι είναι. Άλλο στο Σιάτλ, άλλο στη Νέα Υόρκη. Πού να τους βρεις? Μαζεύονται που και που, κάνουν μια τουρνέ, τους περνάνε από εδώ, τους βλέπουμε κι εμείς, τους απολαμβάνουμε και ξανασκορπίζουν πάλι. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Wolves of Glendale, το επόμενο άκουσμα, αγαπημένο μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Και αυτό τώρα λίγο πρέπει να το δεις διαφορετικά. Στην ουσία πρέπει να το δεις και όχι μόνο να τα ακούσεις, γιατί το συγκρότημα παίζει μεν μουσική εμπνευσμένη από την μουσική των δεκαετιών του 80 και του 90, αλλά η στίχη είναι το θέμα, γιατί η στίχη είναι συχνά σατυρικές παροδίες της καθημερινής ζωής, καθώς οι ίδιοι δηλώνουν πως προσπαθούν να γράψουν τα καλύτερα τραγούδια που μπορούν για τα πιο χαζά πράγματα που μπορούν. Το τελευταίο τους πόνημα έχει τίτλο «My Uncle Got a Hot Tub». Οι Wolves επέστρεψαν με το καινούργιο, αυτό θα είναι τώρα που θα κυκλοφορήσει το δεύτερο τους άλμπουμ, με μία διάθεση να έχει περισσότερο βίντεο παρά μουσική αυτό που θα φτιάξουν. Γιατί όπως λένε οι ίδιοι, μεγάλωσαν εκείνη την εποχή που αντιμετώπισαν τα μουσικά βίντεο σαν ταινίες. Οπότε αυτό ήταν και η δικαιολογία τους για να θέλουν να φτιάξουν κάτι όσο πιο κινηματογραφικό, όσο δυνατόν πιο κινηματογραφικό, γελίο και πραγματικά διασκεδαστικό. Ελπίζουμε, λέει, ότι οι άνθρωποι θα γελάσουν, θα τραγουδήσουν μαζί μας και θα αναρωτηθούν, θα έμπαινα στο τζακούζι ενός ξένου άντρα αν μου το ζητούσε, γιατί αυτό ζητάει το κομμάτι στην ουσία. Ζητάει να μπεις μαζί με τον τραγουδιστή ή όποιον θες από το συγκρότημα στη μπανιέρα του θείου. Σου υπόσχεται ότι δεν θα σε πειράξει, αλλά καταλαβαίνω.

καταλαβαίνεις πως τα πράγματα δεν πάνε και ιδιαίτερα καλά, γιατί το θέμα εξελίσσεται σε ένα σπλάτερ αποκορύφωμα με υπερβολική ποσότητα ψεύτικου αίματος και γίνεται ένα ροκ βίντεο και κωμωδία τρόμου μαζί. Είναι ειδική αυτή σε αυτό, η Wolves of Glendale. Ακόμη μια άχρηστη πληροφορία για αυτήν την επιλογή μου σήμερα είναι πως το βίντεο κλιπ που θα ήθελα πάρα πολύ να το δεις είναι γυρισμένο εκεί που γυρίστηκε, στο σπίτι που γυρίστηκε η ταινία Obsession.

Καταλαβαίνεις βέβαια ότι έχουν αφήσει όλους αυτούς τους ήχους μέσα, τα πριόνια και, και τις μηχανές και τα μαχαίρια, να καταλάβεις ακριβώς αυτό που σου διηγείται στην ουσία το κομμάτι. Έχει ενδιαφέρον το βίντεο κλιπ, νομίζω δεν θα χάσει τίποτα αν το δεις. Το είναι το σωστό άρθρο που πρέπει να χρησιμοποιήσω, γιατί το Kim Dracula έχει δηλώσει πως η αντωνυμία του είναι they, them στα αγγλικά. Οπότε εμείς πρέπει να πούμε το. Το Kim Dracula λοιπόν από την Τανζανία μας έρχεται και η αλήθεια είναι πως δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια που ξεκίνησε να κάνει καριέρα αυτό το ιδιόρυθμο καλλιτέχνη. Πώς θα το πω τώρα αυτό, δεν γίνεται... Χρήστο. Αυτό το ιδιόρυθμο καλλιτεχνικό πλάσμα έχει ξεκινήσει την καριέρα του μέσω TikTok, μέσω έτσι, μιας ιδιαίτερης παρουσίας, μιας περσόνας που προωθεί, που όπως καταλαβαίνεις και από το όνομα εμπλέκεται με αίμα και αυτή εδώ η περσόνα. Kim Dracula το ψευδώνυμο. Έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα EP ή ένα άλμπουμ ολόκληρο, θα σε γελάσω, και ετοιμάζεται για ένα ακόμη. Μας έδωσε ένα κομμάτι πρόσφατα με τίτλο Molecular Conversion και είναι ένα κομμάτι που ταλαντεύεται και αυτό, είναι μπερδεμένο έτσι, ανάμεσα σε ρυθμούς και εντάσεις. Έχει μια χοροδία, ένα διάλειμμα jazz, έχει ανάπτυξη, έχει και ένα breakdown, ένα metalcore breakdown. Είναι ταυτόχρονα όλα, όπως φαντάζομαι ταυτόχρονα όλα είναι και το ίδιο το άτομο που έχει δημιουργήσει αυτό το κομμάτι. Είναι ένα αφθάδες, τολμηρό και μοναδικό κομμάτι εναλλακτικής εξερεύνησης που δεν σέβεται τις συμβάσεις ή την τάξη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Kim Dracula. Η επιλογή αυτή νομίζω πως θα είναι η προτελευταία και θα αφήσω λίγο ακριβώς χρόνο όσο χρειάζεται για να πάρεις μια μικρή ιδέα από τους φάγκους και το Quest for Life. Εδώ θα κλείσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και το Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθούν τα διαμάντια. Εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα σύντομα. Για χαρά!

0: Μερκούρια 2026.
1: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
0: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
0: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
1: 30 Αυγούστου.
0: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
1: Σας περιμένουμε.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

Δύο χρόνια μετά το πρώτο άλμπουμ τους, το οποίο μας είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον, χάρη τόσο στην ευρηματικότητά του, αλλά και την νεανική του πνοή, και το είχαμε εντάξει αμέσως και ασμένος στις πεζολίστες μας στις εκπομπικές στα Διαμάντια, οι Αθηναίοι ψυχεδέλο γκαραζορόλιδες Coral Fuzz έχουν βγάλει φέτος δεύτερο άλμπουμ, το οποίο επιβεβαιώνει στο έπακρο τις προσδοκίες που καλλιέργησε το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Ο δίσκος ο νέος και πρόσφατος των Coral Fuzz φέρει για τίτλο το όνομα του γκρουπ και ανέβηκε στις ιντερνετικές πλατφόρμες τέλη Μάη και είναι τόσο μπριόζικος, καλοφτιαγμένος και απολαυστικός που θα ήταν κρίμα να μην μιλήσουμε μαζί τους με τους Coral Fuzz με αφορμή αυτόν ακριβώς. Δίκαια επομένως χτες βράδυ στην εκπομπή συνδεθήκαμε τηλεφωνικά και ζωντανά με την Αθήνα από την οποία μας μίλησε ο Γιώργος Παπακώστας, τραγουδιστής και κιθαρίστας του Coral Fuzz. Το σχετικό επεισόδιο, το χτεσινό επεισόδιο των Διαμαντιών, έχει ανέβει στην θηρίδα μερίδα των Διαμαντιών στο ertekou.gr, την ηχό της μαμάς ΕΡΤ. Και η απόψινή έκδοση της εκπομπής έχει αρχίσει με το πρελούδιο, prelude, από το δεύτερο και ομώνυμο Coral Fuzz και θα συνεχιστεί με τον ίδιο δίσκο και συγκεκριμένα με το ομότιτλο τραγούδι Coral Fuzz. Καλησπέρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλώς βρισκόμαστε ζωντανά στον 958 της R3, 3η και 11 Αυγούστου του έτους 2026.

Αυτά με τους Coral Fuzz, οι Fuzzy Nation πια, εντάσσονται στη νεότερη γενιά του ελληνικού desert και stoner rock. Το τρίο από την Αθήνα, και αυτή από την Αθήνα, για τους Fuzzy Nation τώρα μιλάμε, σχηματίστηκε το 2022, κυκλοφόρησε το πρώτο του EP το 2023 και συνέχισε με το Into the Desert EP του 2024, μέσω του οποίου τους γνωρίσαμε κι εμείς, δείχνοντας από νωρίς οι Fuzzy Nation προτίμηση στον βαρύ κιθαριστικό επιβλητικό ήχο, τα groovy ρίφια που λέμε. Στον θεματικό άξονα περιστρέφονται οι Fuzzy Nation γύρω από τη μυθολογία των ανοιχτών δρόμων και της περιπλάνησης. Φέτος, οι Fuzzy Nation επανέρχονται με το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, το Mother Track, μία λέξη το οποίο τσεκάραμε όχι τόσο ώστε να διαμορφώσουμε πλήρη γνώμη. Οφείλουμε ωστόσο να ομολογήσουμε ότι μας γρατζουνάει τα εγκεφαλικά κύτταρα με μαεστρία και μας κάνει να κουνάμε πάνω κάτω ή πέρα δόθε το κεφάλι μας. Συνεπώς, του αξίζει μια περασιά από τον καθαρό αέρα του 958. Fuzzy Nation και I Don't Care It All από το Mother Track της 27ης Μαρτίου 2026.

Αυτά είναι φινάλε Fuzzy Nation. Αθήνα 2026, 27 Μαρτίου για την ακρίβεια. Νέο άλμπουμ, πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ, λέγεται Mother Track. Ο Γιάν Βαν Αγγελόπουλος τώρα, και αυτός με έδρα από την Αθήνα, είναι ένας δημιουργός που προέρχεται από την ενασχόληση με τα τύμπανα. Έχουμε κάνει και συνέντευξη παλιά, βγήκε πολύ ωραία. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αφιερωθεί και στην εξερεύνηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής μουσικής και πιο ειδικά πια των αρθρωτών synthesizer. Αναζητά τρόπους να συνδέσει τον κόσμο των τυμπάνων με την σύγχρονη ηχητική επεξεργασία. Οι συνθέσεις του Γιάν Βαν φέρουν χαρακτήρα προσωπικό και αντλούν στοιχεία από ένα ευρύ καλλιδοσκόπιο, από μια ευρία παλέτα επιρροών, από την ελληνική ταυτότητα, διάβαζε ρεμπέτικο, λαϊκά ακούσματα, μέχρι το αφρομπίτ, την funk, την χορευτική μουσική και την pop. Το νέο άλμπουμ του Γιάν Βαν, με τίτλο Monomania in Stereo Field, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου του 2026, γεννήθηκε μέσα από μια πολυετή τριβή με τα modular συστήματα και από την προσπάθειά του να ενσωματώσει το σετ των τυμπάνων σε αυτό το περιβάλλον ως ενεργό τμήμα της ηχητικής αλυσίδας και όχι ως συνοδευτικό όργανο. Όπως ο ίδιος τονίζει, οι απεριόριστες δυνατότητες αυτού του συνδυασμού του αποκάλυψαν ένα καινούριο σύμπαν δημιουργίας. Από αυτό το άλμπουμ, το Monomania in Stereo Field, θα σταθμεύσουμε απόψε σε δύο επιλογές. Ακούμε πρώτα Disabuse, ο Γιάν Βαν στα διαμάντια.

Ο 958 μας είναι και στο Viber. Αποθηκεύει τον αριθμό 6930-078-291, τον επαναλαμβάνω, 6930-078-291 και ξεκινά συνομιλία. Θα απαντήσει, τα μηνύματα τα λαμβάνουμε σε ειδικό υπολογιστή στο στούντιο και θα απαντήσει ο εκάστοτε εκπομπιστής, αν υπάρχει ζωντανή εκπομπή την ώρα της αποστολής του μηνύματος, διαφορετικά θα απαντήσει ο επόμενος διαθέσιμος παραγωγός. Τώρα ακούμε «Καλά» από το Monomania in Stereo Field του Γιάν Βαν.

Γιάν Βαναγγελόπουλος, Disabuse και αμέσως πριν Καλά. Δύο επιλογές από το καινούργιο του Monomania in Stereo Field, έχει κάνει πολύ ωραία. Και με τον Σιώτα και με άλλους συνεργάτες, όχι μόνο μόνος του ο Γιάν Βαναγγελόπουλος και με τον Παυλίδη, τον Παύλο Παυλίδη. Για ερωτήσεις, απορίες, φώτιση των ενδεχόμενων σκοτεινών σημείων, είμαι θα facebookικός διαθέσιμη στο inbox, στο messenger του John C. Mandiras Radio DJ. Μενού και ντου, μεν και ντι. John C. Mandiras Radio DJ. Οι Ουρανοπίθηκους είναι ένα τρίο από την Αθήνα και αυτοί από την Αθήνα. Στη σειρά έχουμε παίξει Coral Fuzz, Fuzzy Nation, Γιάν Βαναγγελόπουλος και να τώρα έρχονται στο δρόμο είναι οι Ουρανοπίθηκους. Οι Ουρανοπίθηκους λοιπόν είναι ένα τρίο από την Αθήνα που πλέκει ολόγραμμα βαθιάς ψυχεδελικότητας και πειραματικότητας συνάμα. Το όνομά τους προέρχεται από τον Ουρανοπίθηκο, το προϊστορικό ανθρωποειδές που έζησε στον ελλαδικό χώρο για την ακρίβεια στη Μακεδονία πριν από εκατομμύρια χρόνια, και αυτή η αναφορά στο βαθύ παρελθόν μάλλον δεν είναι τυχαία, αφού ο ήχος του γκρουπ μοιάζει να συνομιλεί με μια μουσική που αναζητά το πρωτόγωνο. Η πιο πρόσφατη δουλειά του στον Ουρανοπίθηκους από την Αθήνα είναι το άλμπουμ Anarcho-Tribal, μία λέξη αρχές Ιούνιου στο Bandcamp. Εδώ, στον Anarcho-Tribal, δηλαδή τον Ουρανοπίθηκους, η ψυχεδελική ανάπτυξη των ιδεών συγκρούεται δημιουργικά με την πανκ αμεσότητα και παράγει παλμό και ένταση. Ένα και εμπνευσμένο και καλοφτιαγμένο άλμπουμ από ελληνικό συγκρότημα. Ο δίσκος Anarcho-Tribal και το συγκρότημα είναι οι Αθηναίοι Ουρανοπίθηκους. Βγήκε 6 Ιουνίου στο Bandcamp και εμείς ακούμε το Versa.

0: Ωραίο στο σύνολό του αυτό το ναρκοτράιμπαλ των ουρανοπίθηκους. Αργοσβήνει τώρα το Βέρσα από εδώ και είναι δίκαιο το ότι μας απασχολεί στα 10 με 11 μας στον 958. Είναι η εκπομπή Διαμάντια. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με live streaming. Στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακή συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία είτε όχι ακόμα. Στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και την παρουσίαση ο Γιάννης Σημαντήρας. Πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Χρήστος Σιδερίδης. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια. On demand στο ertechou.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που αντιστοιχούν στα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου. Και πάντως οπωσδήποτε στις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει, να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Φετινή Courtney Barnett τώρα. Ακούμε το επιλογικό στον δίσκο Creature of Habit. Another beautiful day.
1: Melting, wish we'd

Με βελβετική πλοκή στις κιθάρες, το Another Beautiful Day, Perfect Day δεν έλεγε ο αρχιβελβετιστής Lou Reed. Με βελβετική πλοκή στις κιθάρες, το Another Beautiful Day από το νέο Courtney Barnett. Η κυρία συμπλήρωσε πλέον πόσο πάνω από μια δεκαετία στην πρώτη γραμμή του σύγχρονου Αυστραλιανού και όχι μόνο Αυστραλιανού indie, έχοντας εξελιχθεί από ένα τοπικό όνομα της Βελβούρνης σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες τραγουδοποιούς της γενιάς της, πρώτη μουρή και έτσι. Η πορεία της απογειώθηκε με το άλμπουμ Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit το 2015 και οι δίσκοι που ακολούθησαν επικύρωσαν το μη συγκυριακό του αρχικού ντόρου που δημιούργησε η Courtney Barnett. Το νέο της άλμπουμ έχει τον τίτλο Creature of Habit και έρχεται μετά από μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στη ζωή της. Ας πούμε, η Μπερνέτ άφησε τη Μελβούρνη για το Λος Άντζελες και αυτό, αλλά και διάφορα άλλα προσωπικά και επαγγελματικά, τροφοδότησαν όλα αυτά τα τραγούδια του δίσκου, ο οποίος δίσκος γράφτηκε ανάμεσα στην αίσθηση ενός νέου ξεκινήματος και στην αβεβαιότητα που συχνά το συνοδεύει. Λογικά δεν είναι? Courtney Barnett, Another Beautiful Day από το Creature of Habit. Και εδώ είμαστε σε ένα από τα group του Αυστραλού, να τι πάλι Αυστραλία, Dom Mariani, ο οποίος ευγενικά μας εφοδιάζει με το υλικό του Datura, με το υλικό του, στέλνοντας δηλαδή τα ηλεκτρονικά αρχεία με mail, Datura for the group. Αυτή τη φορά ακούμε το Another Fool's Gate, Another Fool's Gate, άλλο ένα Another, Αυστραλία και ξανά Αυστραλία και Another και ξανά Another στον τίτλο. Another Fool's Gate από το νέο δίσκο του Datura 4 από τις 19 Ιουνίου, High on the Low Bro. Η Datura 4 του Dom Mariani στο 958 και στα Διαμάντια.

τάσεις. Και εν τέλει κάποια στιγμή η δικιά τους στάση γίνεται τάση ή και υπερβαίνει την τάση κάθε εποχής. Ο Αυστραλός Ντον Μαριάνι ανήκει το δίχως άλλον στην κατηγορία των μουσικών που δεν νοιάζονται για τα λεγόμενα trend. Από τα χρόνια των stems μέχρι σήμερα, από τα 80s ας πούμε, υπηρετεί έναν ήχο που στηρίζεται στα ζεστά, παλιακά, βιντατζάδικα, old schoolικά στοιχεία του rock'n'roll, τα στοιχειώδη, τα βασικά του rock'n'roll, με μια μελωδική έμφαση στο μελωδική, ψυχεδελική pop σε πρώτο πλάνο, αυτά με τους stems. Αλλά στους Datura 4 το αναποδογυρίζει το πιάτο και μαγειρεύει το Αυστραλιάνο pub rock, το blues, το boogie και την ψυχεδέλεια των αρχών της μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70. Οι συνταγές μπορεί να είναι πολύ εκτελεσμένες, αλλά οι Datura 4 τις παρασκευάζουν με μαστοριά. Από το καινούριο άλμπουμ High on the Low Brow, 19 Ιουνίου, ακούσαμε το Another Fool's Gate. Another Fool's Gate. Σε έναν κόσμο που πολλοί παραμυθιάζονται με το επόμενο μεγάλο πράγμα, next best big thing, πώς το λένε, ο Ντον Μαριάνι εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα παλιά καλά πράγματα. Τα ούτως ή πιν δοκιμασμένα. Υπό άλλες συνθήκες, συνακροτές και φίλοι, θα ξαναπώ ότι δεν θα έπρεπε να μ' αρέσει αυτός ο παλιωμοδοτισμός, παλιοκομματισμός, ως προς τη μουσική μιλώντας, τον Datura 4, αλλά το πάθος τους, η γνησιότητά τους, πείθουν για τη γνησιότητά τους και η δεινή παιχτικότητά τους κάνουν τον δίσκο εν τέλει να με αφορά. Και ο Αυστραλιανός μύθος μας οδηγεί στους Hard-ons Αυστραλοί με τον Αμερικανό Jerry A.

Αν τα group σε βάθος χρόνου μετατρέπονται σε θεσμικές οντότητες με όλα τα καλά και, αλλά και με όλες τις αντιρρήσεις που μπορούμε να έχουμε για αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για punk group όπως οι Hard Ons. Οι Hard Ons σίγουρα θα μπορούσαν, σίγουρα μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία των θεσμικών οντοτήτων του punk. Απ' την άλλη υπάρχουν και τραγουδιστές οι οποίοι αναδεικνύονται σε σύμβολα. Όταν οι δύο κατηγορίες τέμνονται, συναντιούνται, ανταμώνουν, το αποτέλεσμα πώς να μην έχει από μόνο του ειδικό βάρος. Από τη μία λοιπόν, οι Hard Ons και από την άλλη, ένα από τα πιο ανθεκτικά μακρόβια να πω και αγαπητά ονόματα που έβγαλε ποτέ η Αυστραλιανή punk σκηνή, και από την άλλη έχουμε τον Jerry A, την φωνή που οδήγησε τους Αμερικανούς Poison Idea και έχει βγάλει και δικά του solo album, ωραιότατα, γοητευτικότατα. Οι δρόμοι τους, των Hard Ons και του Jerry A, διασταυρώνονται εδώ και δεκαετίες σε συναυλίες, μιναυλίες, περιοδίες, αλλά τώρα η συνάντηση υπερβαίνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα και αποκτά πιο στέρεα μορφή, καθώς βγάζουν ολόκληρο κοινό άλμπουμ. Το συγκλάκι My One Regret, αυτό που μόλις ακούσαμε, είναι το νέο δείγμα γραφής αυτής της συνεργασίας. Προφανώς θα υπάρχει στο δίσκο και ακούγεται σαν αβίαστο σμίξιμο δύο μουσικών οντοτήτων που γνωρίζουν πολύ καλά ο ένας το παίξιμο του άλλου. Έλα ρε Τζακ Αντόνοφ, να εκκλείσεις την Σπρινγκστινίνη σου να μας μεθύσεις.

stop. Όχι stop, όχι ακόμα Jack. Jack Antonoff, Bleachers, το καινούργιο άλμπουμ που λέγεται Μάιος βγήκε τέλη Μαΐου, Everyone for 10 Minutes και μας ανέβασε το Dirty Wedding Dress. Το stop θα γράψει ο Ryan Davis με τους Roadhouse Band. Από τον Χρήστο Σιδερίδη στην κονσόλα του 958 και τον Γιάννη Σιμαντήρα στο νέο στούντιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές και φίλοι για την προσοχή, την επικοινωνία και τα σχόλια. Αύριο στις 9, συγγνώμη στις 10, άντε, δεν ξέρει αυτός ούτε τι ώρα κάνει η εκπομπή. Αύριο, καλά μην έχεις ποτέ σιγουριά, πολλά αλλάζουν. Αύριο στις 10 στο 958. Καληνύχτα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Από το κουαρτέτο του τενορίστα Sonny Rollins ακούσαμε τη σύνθεση του Dizzy Gillespie Blue and Boogie. Θα συνεχίσουμε αυτή την ώρα του Jazz Club με σημαντικές jazz ηχογραφήσεις με το σεξτέτο του βαρύτονο σαξοφωνίστα Jerry Mulligan στο Blue at the Roots.

σίγουρα δεν υπάρχει κίνημα που να αφήνει αδιάφορη την τέχνη. Έτσι, μουσική, θέατρο, λογοτεχνία, ποίηση, κινηματογράφος, ζωγραφική ακολούθησαν κατά πόδας όλον τον αναβρασμό του Black Power, της μαύρης δύναμης, έχοντας αρχικά σαν κινητήρια δύναμη τη φιγούρα του Harold Cruz και κυρίως αυτή του Αμίρι Μπαράκα, που είχαν σαν κύρια σχολεία την πολιτιστικο-εθνικιστική προοπτική του Black Power σε σχέση με τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Σημαντικότατη υπήρξε η συμβολή του Μπαράκα με τη δημιουργία του Μαύρου Θεατρικού Σχολείου στους δρόμους του Χάρλεμ, που σκοπό είχε να διδάξει και να δημιουργήσει θεατρικά έργα. Το παράδειγμα ακολούθησαν ανάλογες κινήσεις σαν το περίφημο Black House της Καλιφόρνια και το Spirit House στο Newark. Ένα άλλο κομμάτι που αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο όλο εκείνο το κοινωνικό πεδίο το οποίο πρέσβευε και προσπαθούσε να αναδείξει και να καλυτερεύσει το Black Power είναι ο κινηματογράφος. Τα λεγόμενα Blaxploitation, ταινίες δηλαδή, στις οποίες όλα γύριζαν γύρω από τη μαύρη κουλτούρα. Αυτές οι ταινίες, cult πια στις μέρες μας, δεν μπορούν να σταθούν απέναντι στα αυστηρά κριτήρια της κινηματογραφικής τέχνης, έχουν όμως έναν δυνατό αέρα αυθεντικότητας και αποτυπώνουν τα γεγονότα που πραγματεύονται με ομοία αλήθεια, χωρίς λογοκρισίες και αναστολές. Κλασικά παραδείγματα, το Shaft, το Superfly, το Cleopatra Jones και το Foxy Lady.

Από το 2000 και το CD του σαξοφωνίστα Branford Marsalis, Contemporary Jazz, ο τίτλος του CD, ακούσαμε τη σύνθεσή του Αϊάννα. Μαζί του ήταν ο πιανίστας Τζοέι Καλντεράτζο, ο μπασίστας Έρικ Ρέβις και ο ντράμερ Τζεφ Τέιν Βουότς. Συνεχίζουμε με το LP Blowing Country του σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Μπατ Σάνκ, που κυκλοφόρησε το 1959. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το ομότιτλο του άλμπουμ και μαζί με τον Μπατ Σάνκ είναι ο Μπομπ Κούπερ, ο Τσακ Φλόρες, ο Χάουαρτ Ρόμπερτς και ο Κλοντ Βίλιαμσον.

Από το 1975 και το LP Moon Train του τρομπετίστα Woody Shaw ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι. Μαζί με τον Shaw ήταν ο Buster Williams στο κοντραμπάσο, ο Victor Lewis στα drums, ο Azar Lawrence στα σαξόφωνα, ο Steve Tourette στο τρομπόνι και ο Nigel Alan Gabbs στο πιάνο. Θα συνεχίσουμε με τη σύνθεση του Dave Brubeck «In Your Own Sweet Way», ερμηνευμένη από το τρίο του Ιταλού πιανίστα Guido Manussardi.

Πολλοί τζαζίστες μετέτρεψαν την τέχνη του αυτοσχεδιασμού σε μια μορφή αμφισβήτησης. Ο Τζον Κολτρέιν, ο Ορνέτ Κόλμαν, ο Άλμπερτ Άιλερ, ο Άρτσι Σεπ, ο Σόνι Ρόλινς, ο Έρικ Ντόλφι ήταν μερικά από τα πιο ριζοσπαστικά σαξόφωνα της τζαζ εκείνα τα χρόνια στη δεκαετία του 60. Πέρα όμως από τους σαξοφωνίστες, που για πολλούς αποτελούν το σύμβολο της τζαζ, υπάρχουν ένα σωρό ακόμα μουσικοί που πρόσφεραν απλόχερα τη δική τους πινελιά στην οικοδόμηση και στην εδραίωση της μαύρης συνείδησης. Άνθρωποι περήφανοι για την καταγωγή τους και τον πολιτισμό τους εξερεύνησαν τα μουσικά όσο και πολιτιστικά μυστικά της Αφρικής και τα πέρασαν στον ήχο τους. Ο Μακόι Τάινερ, ο Άντριου Χίλ, ο Μάιλς Ντέιβις, ο Έλβιν Τζόουνς, ο Ράντι Γουέστον, ο Τσάρλς Μίνκους είναι μερικοί μόνο από μια μεγάλη ομάδα τζάζμεν που η δουλειά τους παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ανοίγοντας ακόμα ή μάλλον ειδικά στις μέρες μας όπου όλα τίνουν προς την ακινησία της σκέψης, ανοίγοντας δρόμους ιδιαίτερους και ξεχωριστούς. Τελικά όλη αυτή η ιστορία του Black Power κράτησε μερικά χρόνια πριν σβήσει για τα καλά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και έφερε αποτέλεσμα κάνοντας τον μαύρο Αμερικανό να συνειδητοποιήσει τι είναι, πού βρίσκεται και τι αξίζει. Η κληρονομιά του κινήματος ιδιαίτερα πλούσια. Έμειναν βιβλία, ταινίες, θεατρικά έργα και κυρίως μουσική. Πολύ μουσική που μέσα της έχει καταγεγραμμένα μηνύματα πανανθρώπινης και διαχρονικής αξίας, αλλά και μια ιδιαίτερη δύναμη πνευματικής αφύπνισης και αναγέννησης που ανοίγει δρόμους.

από το 1961 και το LP Leapin' and Loppin' του πιανίστα Sonny Clark ακούσαμε το Voodoo. Μαζί του ήταν οι Charlie Rouse, Tommy Taradine, Butch Warren και Billy Higgins. Θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε το απόψινό Jazz Club με την κυρία Aretha Franklin, η οποία συνοδευόμενη από μια δεκαμελή μπάντα παίζει πιάνο και τραγουδάει τη σύνθεση του Quincy Jones Just Right Tonight. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Σαββίδης. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, για χαρά.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Μισελ Λεγκράντ, σπουδαίος Γάλλος μουσικός, συνθέτης, πιανίστας jazz, τραγουδιστής και ενορχιστρωτής. Γνωστός κυρίως ως συνθέτης μουσικής για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχει κερδίσει 3 μουσικά βραβεία Όσκαρ, ένα για καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι, το περίφημο Windmills of Your Mind, από την ταινία του 1968 «Υπόθεση Crown» του Thomas Jewison, και 2 για καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση για την ταινία του 1971 «Καλοκαίρι του 42» του Robert Mulligan και για την ταινία του 1983 που έχει την υπογραφή της Barbara Streisand «A Gentle».

Μουσικές του Μισελ Λεγκράντ, που έχει συνεργαστεί με περίφημους σκηνοθέτες όπως Όρσον Βέλες, Ζαν Λιγκοντάρ, Άνιες Βαρντά και Ζακ Ντεμί. Ο Λεγκράντ γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου του 1932 στην παρισινή συνοικία Μενιλμοντάν, όπου και πέθανε στις 26 Ιανουαρίου του 2019. Ήταν γιος του συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας Ρεϊμόν Λεγκράντ και της Μαρσέλ Ντε Μικαελιάν, της αρμενικής καταγωγής τότε συζύγου του, η οποία ήταν αδερφή του γνωστού μαέστρου του Music Hall, Ζακ Ελιάν. Έφυγε από τη ζωή στο Αμερικανικό Νοσοκομείο του Παρισιού σε ηλικία 86 ετών από μόλυνση.

Δεν μπορώ να περιγράψω πώς γράφω τις μελωδίες και τα τραγούδια. Δεν έχω ιδέα. Τη μία μέρα μπορεί να γράψεις 3 καταπληκτικά πράγματα και την επόμενη τίποτα απολύτως. Αν υπολογίσει κανείς πως ο Μισελ Λεγκράν έχει υπογράψει μέσα σε 50 χρόνια καριέρας περισσότερα από 200 κινηματογραφικά και τηλεοπτικά soundtracks, αλλά και jazz δίσκους, μπαλέτα, όπερες και πως τουλάχιστον το 80% από αυτά είναι σχεδόν αριστουργηματικά, τότε είναι φανερό πως οι μέρες της έμπνευσής του υπήρξαν κάτι περισσότερο από μία.

Σήμερα ακούσουμε μουσικές του Μισελ Λεγκράν, μουσικές που έγραψε για εξαιρετικές ταινίες που απολαύσαμε στον κινηματογράφο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 6. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Αγγελική Μπρέλου τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτος ένας εξαιρετικός κουβανός πιανίστας που εμφανίστηκε δισκογραφικά το 2012 και μέχρι στιγμής έχει 5 δίσκους. Εμείς από τον τρίτο του δίσκο, τον Τοκορόρο του 2016, θα απολαύσουμε την περίτεχνη πιανιστική του τεχνική αλλά και τον εφάνταστο τρόπο που ενορχιστρώνει και διασκευάζει. Το όνομά του είναι Αλφρέντο Ροντρίγκες. Αυτός τον οποίο τον ακούσαμε δεν ήταν παρά το πασίγνωστο πια από τους Buena Vista Social Club Chan Chan. Και συνεχίζουμε. Ένα του Άστορ Πιατσόλα τώρα. Adios, Noninho.

Και πάλι ένα κομμάτι του Άστορ Πιατσόλα, φίλοι και φίλες, μετά από αυτό που ακούσαμε από τον κουβανό Αλφρέντο Ροντρίγκες. Τη φορά όμως αυτή θα το ακούσουμε από δύο σπουδαίους Γάλλους μουσικούς, τον σοπράνο και άλτο σαξοφωνίστα Εμίλ Παριζιάν και τον ακορντεονίστα Βενσάν Πεϊρανή. Είναι το Deus Sanco από τον δίσκο τους Αμπράθο του 2020.

Πριν αφήσουμε όμως πίσω μας και το γαλλικό αυτοδίδυμο των Βενσάν Πεϊρανή και Εμίλ Παριζιάν, ας πάμε και σε ένα ακόμη κομμάτι από τον Αμπράθο, ένα ragtime του Jelly Roll Morton τη φορά αυτή, The Crave.

Μπορεί να μεγάλωσε στην Καλιφόρνια η τραγουδίστρια, σοπράνο σαξοφωνίστρια και κλαρινετίστρια Aurora Neeland. Ωστόσο, τη Νέα Ορλεάνη διάλεξε για να ζήσει από την πρώτη κιόλας στιγμή που πάτησε το πόδι της εκεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατέστη επιπλέον και ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα της νεοορλεανέζικης jazz. Παρέα με τους Royal Roses, στο Τουλουλού την ακούσαμε μόλις, ένα κομμάτι δείγμα υπέροχο της περίφημης νεοορλεανέζικης και αφροκουβανέζικης σύνδεσης. Συνεχίζουμε όμως, και στο επόμενο κομμάτι υπάρχει η σύνδεση αυτή, ένα κομμάτι που θα ακούσουμε τη φορά αυτή από μια Καναδή μπλουζίστρια, αλλά και εθνομουσικολόγο, την Cat Dancer, Frenchman Street Shake.

Άρδιν αλλαγή του μουσικού μας σκηνικού τώρα, ταυτοχρόνως όμως και παραμονή για λίγο ακόμη, τουλάχιστον στη Νέα Ορλεάνη. Ρωμαλαίο jazz funk τώρα από τους Dumpsta Funk, Backwash.

Ακόμη πιο ρωμαλαίο γίνεται πια το funk, καθώς αφήνουμε τη Νέα Ορλεάνη και βάζουμε πλώρη για τη Νέα Υόρκη. Βλέπετε τώρα στο funk προστίθενται επιρροές από το hard, αλλά και το metal rock. Living Color και Invisible.

Ξανά πίσω στην Ευρώπη μετά από αρκετή ώρα, στη Γερμανία πια, με τους Three Fall, ένα πολύ ενδιαφέρον τρίο της νέας γερμανικής jazz. Στο Medium Rare τους ακούσαμε και συνεχίζουμε για λίγο ακόμη μαζί τους. Μάλιστα βάζουμε δίπλα τους τώρα και την υπέροχη Μελάν Ενκουκόλο, μια τραγουδίστρια με καταγωγή από την Ουγκάντα. Και να τώρα όλη αυτή η υπέροχη παρέα σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία

Με αυτά και με τα άλλα όμως, να που φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης, φίλοι και φίλες. Την Tracy Thorn ακούσαμε λίγο πριν στο πολύ όμορφο Sister. Τον Eric Truffaz ακούμε τώρα στο κάπως ανατριχιαστικό Tiger in the Train. Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και ραντεβού πάλι αύριο.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι σας, καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, αλλά όπως παραδοσιακά κάνουμε κάθε Αύγουστο, φιλοξενούμε μια επιλογή από τραγούδια και συνθέσεις που ακούστηκαν την τρέχουσα ραδιοφωνική χρονιά στην εκπομπή. Να πούμε, να επισημάνουμε μάλλον ότι δεν είναι απαραίτητος κυκλοφορίες του 2026, μπορεί να είναι και του 2025, σχετικά πρόσφατες δηλαδή. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε με την Rachel Price από την Αυστραλία, έχει και αμερικάνικες ρίζες, μια ερμηνεύτρια η οποία κινείται σε ήχους jazz και τη συνεργασία της με τον Will Ray Blair. Το δίδυμο αυτό έχει συνεργαστεί σε 4 ακόμα δίσκους και το πιο πρόσφατο είναι το album West of Broadway με West Coast Jazz και θεατρικά κομμάτια στο ύφος του Broadway Musical. Ακούσαμε το Off Broadway και η συνέχεια είναι και στην Flore Benguigui, μας έρχεται από τη Γαλλία, πρώην φωνή του Group L'Emperatrice, με τη νέα της δουλειά επιστρέφει στις jazz ρίζες της και συνεργάζεται με το Sensible Notes. Το More Understanding Than You Men που θα απολαύσουμε φέρει την υπογραφή της Margot Gurian από την δεκαετία του 50. Καλή σας ακρόαση.

Ακολουθεί η πολύ βραβευμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια Stacy Kent, η οποία αγαπάει την jazz, την bossa nova και την γαλλική μουσική. Στο νέο της δίσκο A Time for Love διασκευάζει Beach Boys, Stevie Wonder, Bart Bakker και Serge Gainsbourg μεταξύ άλλων, και θα ακούσουμε την σύνθεσή του La Javanese.

Ο Μούκα είναι μουσικός, παραγωγός, συνθέτης και πολυοργανίστας από το Σάο Πάολο. Έχει ως βάση το Λονδίνο. Το άλμπουμ Μπελέζα είναι η επιθυμία του να έρθει σε επαφή με τις ρίζες του. Συνεργάζεται με έναν από τους τελευταίους ζωντανούς μύθους της Μποσανόβα, του βραβευμένου με Γκράμι Ρομπέρτο Μενεσκάλ, καθώς και με 12 γυναικείες φωνές. Στην σύνθεση Μπελέζα ακούμε την φωνή, στην σύνθεση Αμπελέζα Ντεσέρ από το άλμπουμ Μπελέζα, ακούμε την Ηλέση.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος με την Γαλλίδα Melanie Payne, μία από τις πολλές φωνές των Nouvelle Vague, ναι, της προσωπική δουλειά, είναι το How and Why, που περιλαμβάνει συνθέσεις γραμμένες από την ίδια, εκτός από το τούρκικο Sedan Dahaguzel, τον Duman, που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡ, 3 με νέες κυκλοφορίες και όπως κάθε Αύγουστο με μία επιλογή από παλαιότερες συνθέσεις που φιλοξενήσαμε την τρέχουσα ραδιοφωνική χρονιά. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. The Sadly Show, το νέο άλμπουμ του Αμερικανού τρομπετίστα Τζο Μανιαρέλη, με τη συμμετοχή του τρομπονίστα Steve Davis και τη συμμετοχή επίσης μιας ρυθμικής ενότητας, η οποία αποτελείται από Jeremy Manassia στο πιάνο, Clovis Nicola στο μπάσο, Rodney Green στα drums. Και ακούσαμε την σύνθεση When I Fall in Love του Victor Young, επιτυχία του Nat King Cole. Συνεχίζουμε τον drummer Gregory Hutchinson μαζί με ένα επιτελείο εξαιρετικών μουσικών από τη φόρο τιμής στον Miles Davis. Μεταξύ των συνεργατών του συναντάμε τον τρομπετίστα Ambrose Akinyusir. Το άλμπουμ φέρει τον τίτλο Kind of Now, The Pulse of Miles Davis. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση του Charlie Parker, Aliucha, το κομμάτι αυτό από το Miles Davis προέρχεται από το δίσκο του Around About Midnight. Ας ακούσουμε όμως τον Gregory Hutchinson.

Συνεχίζουμε με τον Αμερικανο-Ευρωπιανίστα συνθέτη και εκπαιδευτικό Εμέτ Κοέν, ο οποίος υπήρξε παιδί θαύμα. Σε ηλικία 3 ετών ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τη μέθοδο Σουζούκι. Είναι ευρέως αναγνωρισμένος για τη δεξιοτεχνία του. Το Universal Truth γιορτάζει τα 100 χρόνια από τη γέννηση 3 σπουδαίων μουσικών, των πιο διάσημων Miles Davis και John Coltrane και του ξεφωνίστα Jimmy Heath. Θα ακούσουμε την σύνθεση του John Coltrane, Blue Train.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, τον 958 της R3, με νέες κυκλοφορίες. Όπως όλο τον Αύγουστο, κάθε Αύγουστο, φιλοξενούμε συνθέσεις, επιλογές από προηγούμενες εκπομπές της τρέχουσας ραδιοφωνικής χρονιάς. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Λίγες φορές μας, μάλλον δύσκολα μας εντυπωσιάζουν κάποιες νέες κυκλοφορίες. Μία από τις πολύ καλές δουλειές είναι αυτή που φέρει την υπογραφή της Ancient Infinity Orchestra, It's Always About Love. Η Ancient Infinity Orchestra είναι ένα δεκαεξαμελές ensemble από την Βόρεια Αγγλία, συγκεκριμένα από την πόλη Leeds. Στεγάζεται στην εξαιρετική Gondwana Records. Ο ήχος τους είναι οικείος, γήινος και ταυτόχρονα κοσμικός, μεταβαλλόμενος συνεχώς. Φτιάχνεται από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με διαφορετικά είδη μουσικής. Τους ενώνει όμως η κοινή τους αγάπη αυτή για τη δημιουργία της μουσικής. Ακούσαμε τη σύνδεση Old Friends. Να πούμε ότι ήδη έχουν και πιο καινούριο άλμπουμ που θα ακούσουμε από Σεπτέμβριο, το It's Always About Liberation. Και συνεχίζουμε με τη Momoko Jill, την αυτοδίδακτη ντράμερ, παραγωγό και στιχουργό και ερμηνεύτρια, η οποία είναι μια εκλεκτική καλλιτέχνη, συνεργάστηκε με τον Μάθιου Χέρμπερτ μεταξύ άλλων, φιλοξενείται με τον ντεμπούτο της Momoko, ένα διαμάντι της σύγχρονης jazz fusion, και το When Palestine is Free ξεχωρίζει από τον δίσκο αυτό και περιλαμβάνει μια πενταμελή χοροδία, αποτελούμενη μεταξύ άλλων από τους Σαμπάκα Χάτσινς και Σοβέτο Κίντς. Μια κατάθεση ψυχής με το ειλικρινές βλέμμα της Momoko Jill. Απολαύστε το κομμάτι.

Μωμόκοζίλτα, θέλαμε κάποια στιγμή να τη δούμε ζωντανά και στην Ελλάδα. Κλείνουμε την εκπομπή με τον Tom Funk, DJ, παραγωγό και μουσικό με βάση στο Λονδίνο. Ήχη του jazz, funk και disco εμπνέεται κυρίως στη δεκαετία του 70. Το album What's It Gonna Be θα ακούσουμε το Right Out of Town, ευχαριστώντας όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Τάσο Τριανταφύλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης στον 958 της ΕΡ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.